104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Uh-huh.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: 104,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Νάζου Μπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Πέντε σεζόν toxic σχέσει θα έβγαζε αυτό.
1: Νομίζω αν ήμασταν ζευγάρι με τον Ογκάρεζο.
0: Ναι, εγώ θα την έβλεπα αυτή τη σειρά.
2: Βλέπει δύο συζητήσει για μία. Επιμένω εγώ. Λοιπόν, μα πει καλημέρα σα. Όχι, εγώ βλέπω δύο συζητήσει για μία. Ο Θανάσης βλέπει. Όχι, δύο συζητήσει για μία. Εγώ τι βλέπω. Αυτό είναι το μάπε σου. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
3: Πόσε είναι οι συζητήσει και πόσε βλέπετε.
2: Για μένα είναι δύο και το Θανάση είναι μία. Αυτό είναι.
1: Τι ωραία και μου φτιάξανε.
2: Από... Α, ναι, ναι. Μάπες, καλημέρα σας. Με μανούρα, με φόρα, ερχόμαστε στα πρωινά σας σήμερα που δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη. Είναι 26 Μαΐου και η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι στον αέρα. Αχ, ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς και Βασίλης Βλάχος.
3: Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία και Βασίλης Βλάχος στην ώρα του.
1: Πολύ νωρίς, εγώ τα έπαιξα. Δεν είδα τα μάξια του κάτω. Τι είπα,
4: θα σας πω.
1: Γι' αυτό έρθε στην ώρα, δεν θέλω την Μπούκα.
4: Είχαμε date με Κατερινάκη, φυσικά. Γι' αυτό μας βλέπετε στα μπλάκα έτσι αντίστοιχα. Διότι χθες πήγα για σέρβις στο αυτοκίνητό μου, χθες θα το έπαιρνα, αλλά μου είπαν τελικά να το πάρεις αύριο το πρωί, τα γνωστά που λένε την επομένη.
2: Η μόνη ελπίδα να έρθει την ώρα σου είναι να σε φέρει κάποιος άλλος.
0: Ξέρεις τι, ήταν πολύ τυχερό γιατί από το σπίτι μου μέχρι το σπίτι του Βασίλη πέτυχα ένα φανάρι.
4: Φαντάσου.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε αργήσει, αλλά μιλάμε το πήγα τάπα και 40 ξεκίνησα από το σπίτι και 45 ήμουν στο Βασίλη.
2: Θα μπορούσε ο Βασίλης να έχει το αυτοκίνητό του
0: αφού δεν το έχει.
2: Όταν το έχει και να μην αργεί.
1: Ανεξάρτητα.
2: Και να μην περιμένουμε να πρέπει να περάσει σε ελληνικό αυτοκίνητο.
0: Μην κάνουμε τώρα δυνητικές ευκτικές.
2: Είναι δικαίωμά μου. Δικαίωμα. Εγώ κάνω τις δυνητικές ευκτικές.
1: Εγώ κάτι άλλο θέλω να το ρωτήσω.
2: Μισό λεπτό. Σε αυτήν την εκπομπή κάνω εγώ τις δυνητικές ευκτικές.
0: Σου άρεσε το δυνητική ευκτική, πες αλήθεια.
2: Και λέω λοιπόν ότι. Ναι, γιατί δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε η χρήση του, αλλά δεν μ' άρεσε η ουσία του. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει το αμάξι του Βασίλη Σέρβις για να μην αργήσει. Και λέει ο Βασίλης με στα μούτρα μας ναι.
4: Και απαντώ εγώ τώρα εδώ σε αυτή την κουβέντα.
2: Τι ωραία. Που αφορά εμένα.
4: Που αφορά εμένα. Τι ωραία που έργο κάθε μέρα δεν το κουβεντιάζουμε. Ήρθα μια φορά νωρίτερα για να τα ακούω.
0: Ναι, τώρα και έγινε μανούρα.
2: Εσύ το έκανε. Εσύ γιατί μετέλει τώρα.
0: Δεν ξέρω. Έχω αρχίσει να ζεσταίνομαι εδώ κιόλα.
2: Μπράβο.
4: Το βλέπουμε.
2: Αυτό λέω ότι τόσο πολύ σπάνιο είναι να μην αργεί που προκάλεσε τη συζήτηση.
4: Σεβάστηκα τη συναδέλφισσα. Εγώ θα την καθυστερούσα. Αλλά λέω μην περιμένει κάτω από το σπίτι τώρα και εγώ που πάρω μια χρωμαλή.
1: Εμένα άλλο ένα ερώτημα μου γεννιέται.
2: Παρακαλώ.
1: Το αμάξου ρε φίλε, τι στο διάλογο διαλυμένο. Είναι συνέχεια.
4: Όχι,
1: μπορεί το χρόνο συνεργείο το πάνω.
4: Θα σου πω τι γίνεται. Πρέπει να έχει να κάνει.
1: Τι ρημάδι είναι αυτό που έχει πάρει.
4: Πρέπει να έχει να κάνει σέρβις αυτό, ας πούμε. Το πολύ καιρό.
0: Το πάει και λίγο προληπτικά ο Βασίλης.
4: Το πάω.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι τον αφήνει, αλλά λέει για κάτσε να δω αυτό το φωτάκι.
1: Είσαι τώρα καλό που βάζουν χινάκια το Σεπτέμβριο στο γάλα του παιδιού για να μην αρρωστήσουνε.
4: Τι βάζουνε?
1: Τα χινάκια. Ρε.
4: Α,
2: τα χινάκια.
4: Όχι.
1: Χινάκια.
4: Ρε, παιδί μου, τώρα. Επειδή θα καλοκαιριάσει, ξέρω ότι βάζουν εκεί στα χωριά αυτά τα περίεργα που ξέρει.
1: Στα χωριά, εδώ στην Ασμήνη τα πάντα.
0: Μικρές χήνες σκέφτηκα.
4: Ναι, επειδή θα καλοκαιριάσει, όλο και κάτι θα το βρει. Οπότε λέω, κάτσε εγώ να το πάω, ρε, παιδί μου. Μην...
1: Φορά τον καπέλο.
2: Ναι, αλλά τώρα πώ θα τα πάλι δεν είχε πρόβλημα το αμάξι, όντως. Κάτι άλλο είχε.
1: Ρε, πώς είναι δικαιολογία.
2: Δεν είχε αμάξι. Τώρα που σου έφερνε πάλι η Κατερίνα.
0: Τελευταία φορά κάτι είχε με το air condition, νομίζω.
4: Α, τώρα, βέβαια. Επίσης,
0: ναι, αυτό είναι προληπτικό. Δεν το χρειαζόταν τώρα, αλλά σου λέει μην με βρει.
2: Το αμάξι είναι.
4: Δεκαετία. Τι να είναι καινούριο.
2: Τέλος πάντων. Άρα ας μην το θαύουμε άλλο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το πουλήσεις.
4: Όχι, γιατί είναι συλλεκτικό, δεν πουλούνται τα ρήβα.
1: Τώρα που είπατε για να το πουλήσεις το αυτοκίνητο, τι έχω δει τάση το τελευταίο καιρό που υπάρχει που μου αρέσει πάρα πολύ. Ανεβάζουν συνήθως σε γυναίκες αυτό που πάνε από κάτω όλα τα λιμάρια και βλέπουν. Ανεβάζει ένα πώ η Κατερίνα Μπούκα τώρα εδώ με τον νόμο. Βλέπουν από κάτω 15.000 like, σχόλια, χαμός.
0: Χαμός.
1: Βλέπεις ξαφνικά έναν τύπο που λέει λοιπόν. Yamaha XT 650.
2: Εκεί που μαζεύτηκαν πολύ.
1: Όχι, το έχω δει σε 15 πόσα αυτό.
2: Είναι πολύ έξυπνο αυτό και αστείο, γιατί το έχει κάνει και ο Ζακ Αλφιανάκη στο Between Two Ferns όταν είχε τη Σαρλή Στήρων καλεσμένη.
1: Μπράβο,
2: και ήταν πάρα πολύ το πλάνο τη, α πούμε, το πιο πουλιστερό πλάνο, πιο όμορφη τότε ειδικά και τώρα φανταστείτε, φαντάζομαι πιο νέα. Γενικότερα είναι όμορφη η Σαρλή Στήρων, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και παίρνει ένα παιχνίδι PlayStation που ήταν ο χορηγό του και έπρεπε να το διαφημίσει. Και εκεί που μιλάει η Σαρλή Στήρων στο κοντινό τη, το βάζει στη μέση. Το βάζει μπροστά στα μούτρα τη. Ανάμεσα στην κάμερα και στο πρόσωπο για να το διαφημίσει πάνω στο πιο δημοφιλές πλάνο που ήταν το γκρο πλάν της. Λοιπόν, μάβες, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, χειρότεροι από ποτέ. Τι πουλάω είναι το θέμα ημέρα σήμερα. Άρα 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μάβες, θέλω εσείς να στέλνετε. Και θέλω, Κατερίνα και Βασίλη, να διακόπτετε τη συζήτηση και να μας λέτε συνέχεια.
4: Θα γίνεται διακοπή, θα γίνεται ροή μηνυμάτων κανονικά. Στο θέμα ημέρας, τι πουλάω. Εγώ να σας πω λίγο την αλήθεια, το έχω για κακό. Έχω αυτό το λίγο παλιακό, ας πούμε τώρα.
2: Ότι δεν πουλάμε.
4: Τι να πουλήσεις, τι να...

0: κάνεις, τι να βγάλεις. Αν είχα κάτι πιο εύκολα, μωρέ, αν είχα κάτι μεγάλης αξίας, δηλαδή ένα κόσμο που ξέρεις ότι είναι 200-100 χιλιάδων, εντάξει, ζητάς κάτι να πουλήσεις. Τώρα, μια πολύ καλή μπλούζα να την έχω πάρει εγώ πρόπερση 5 εκατοστάρικα και να τη δώσω φέτος 200, δεν λέει και τίποτα, νιώθω εγώ κάπως για να τη σκοτώσω. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ξέρω κόσμο που με μικροπράγματα, στα vintage και σε αυτά και τα γύρω-γύρω, βγάζουν σοβαρά ποσά στο μήνα. Από διάφορα.
1: Μόνο συστηματικά, ναι.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ρούχα και τέτοια. Μου έλεγε δηλαδή η άλλη τη προάλληση, πούλησα, λέω, τα παλιά μπαζούρ τη γιαγιά μου.
2: Ρε, πρέπει όμως να σχολείσαι σοβαρά.
0: 15, ναι.
2: Ναι. Δηλαδή τώρα με αυτή τη σελίδα το Vinted, πρέπει να κάτσεις, να τα φωτογραφίσεις, να γράψεις τις περιγραφές, τις τιμές. Μετά, εάν εν τέλει
1: υπάρχει
2: το πουλήσεις.
1: Σελίδα μεταχειρισμένων πραγμάτων.
0: Ναι. Ρούχα, αντικείμενα, τα πάντα. Μπορεί να είναι ήδη χόμπι, ας πούμε, που ξεκίνησες κάτι και το παράτησες και είναι ψηλό ακριβά να το πάρω εγώ μεταχειρισμένο.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει εσύ να μου το συσκευάσεις και να μου το στείλεις και εκεί παρατηρούνται υπέροχα φαινόμενα. Όπως? Σέτες ρουχάκια, τυλιγμένο σε θήκη από αυγά. Αυτή που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ την Εξάδα. Γύρω-γύρω το tape και φύγαμε. Βάλτε στο κουτί.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική νοοτροπία, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν είναι το πουλάω κάτι που είναι δικό μου. Νιώθεις ότι κάπως είναι μια προσωπική ήττα.
0: Ναι, σαν γη. Δεν δίνουμε γη.
1: Ναι. Οπότε μαζεύουμε. Δεν ξέρω και αν όλες αυτές τις χρυσές λίρες που λένε κατά καιρούς ότι έχουν, ή ρολόγια που λένε ξέρεις πόσο ακριβό είναι αυτό, αν κανένας ποτέ έχει μπει στη διαδικασία να πουλήσει. Δηλαδή και τη χρυσή λίρα που δεν τη χρειάζεσαι. Ενώ δεν τη χρησιμοποιείς, θα την πουλήσεις ποτέ?
2: Νομίζω ότι φυλάς γιατί δεν ξέρεις πότε θα σε βρει το κακό.
3: Το χρυσάφι το κρατάς, λέω.
1: Ναι, το κρατάς γιατί όμως?
0: Για τελευταία ανάγκη.
1: Αν το σκεφτείς, είναι εν δυνάμει όμως χρήματα, δεν τα έχεις.
0: Όχι.
1: Είναι χρυσάφι. Δεν μπορεί να δώσει χρυσάφι στο περίπτωμα να πάρεις τα αγαθά ή στο σούπερ μάρκετ.
3: Θα έρθει η ώρα που θα το χρησιμοποιείς και το χρυσάφι.
0: Ναι. Αν χρειαστεί,
3: αν σου μπουνε μέσα σου.
1: Ποιοι?
3: Στη χώρα σου. Οποιοδήποτε. Το χρυσάφι πάντα είναι αξία.
1: Ναι. Βέβαια, όταν μπήκανε, αξία παίξε και το λάδι, φαντάσου. Που ήταν 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Τα θυμάσαι αυτά?
3: Αλλά με χρυσάφι. Άμα έχει χρυσάφι, αγόραζες.
0: Άμα μπουνε, θα πάει το perfume, εγώ καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αυτά τα προϊόντα.
3: Πάντως, παιδιά, εμένα το ταλέντο μου ήταν από μικρό παιδί να είμαι μεσάζοντας.
0: Σε αγοραπολισίες,
1: Ο λομπίστας.
3: Ναι, να είμαι στη μέση της αγοράς.
1: Κάποιος χρειάζεται κάτι, κάποιος πουλάει κάτι και τους φέρνει σε επαφή.
3: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ.
2: Και πληρώνουμε αέρα εσένα, δηλαδή.
3: Εννοείται.
1: Εντάξει, γιατί.
3: Έπαιρνα πάντα το ποσοστό.
1: Γιατί αλλιώς δεν τον έβρισκες τον άλλον για να γίνει η αγοραπολισία.
0: Αγάπη εδώ, και σας διακόψω, σωστά, γιατί έχουμε ροή μηνυμάτων. Βεβαίως. Εκτός που πουλάει τρέλα, μπράβο φίλοι. Λέει, δεν έχω πουλήσει τίποτα δυστυχώς και θα μπορούσα να είχα βγάλει πολλά με ήδη από τα παιδιά, κούνιες, καρόσια κλπ. Τα είχα χαρίσει. Όντως από αυτά θα μπορούσες να βγάλεις.
1: Πολλούνται αυτά όμως.
0: Βέβαια.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Okay. Ένα που χάνει, σου λέει κατακόρυφα την αξία του είναι το αυτοκίνητο. Δηλαδή το αυτοκίνητο το καινούριο με το που βάζεις το κλειδί. Δεν υπάρχει κλειδί πια, αλλά τέλος πάντων. Που το βάζεις μπροστά, χάνει ένα επί της 100 της αξίας του συγκεκριμένο.
3: 5.000.
1: Με το που
3: το πάρεις.
1: Μάλιστα. Και σου λέει ότι εγώ, ας πούμε, κάποια στιγμή που ήθελα να πουλήσω ένα ρολόι και να πάρω κομπολόι. Ήταν τόσο πολύ σκότωμα η τιμή, καινούργιο ρολόι. Το είχα πάρει.
0: Μωρές,
1: το είχα φορέσει 4 φορές. Ναι. Αυτό το ξέρω εγώ. Θα μου πείτε εσείς πού να το πιστέψουμε. Σας το λέω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν σας έλεγα ψέματα. 4 φορές. Ολοκένουργιο ρολόι και το ζητάω από κάποιους κοσματοπόλες, μάλιστα, να μου βρουν, ρε παιδί μου, κάπου να το πουλήσω. Και η τιμή ήταν. Είχε πέσει κατακόρυφα. Και λέω, όχι, δεν το σκοτώνω.
0: Ναι, μωρέ, αυτό.
1: Με την έννοια ότι είναι ολοκένουργιο.
0: Από την άλλη, πόσα και
1: με
0: πόσα.
1: Με τα χαρτιά του, με τα κουτιά του, με τις κάρτες του.
3: Θα σου πω ότι.
0: Πόσα και πόσα μικροπράγματα κρατάμε που μπορεί να μην έχουν πραγματική αξία και νομίζουμε εμείς και θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά θυμάμαι
3: αυτό
0: εγώ τώρα,
3: εγώ.
0: Τη μάνα μου εκεί που σχολιάζανε με τις αδερφές της, τα σερβίτσια αυτά τέτοια, τα χάλια.
2: Ναι.
0: Μέσα σε αποθήκες είναι όλα, δεν τα έχουμε δει ποτέ
2: και
0: μας.
2: Εμείς, αλλά εμένα, ας πούμε, με πιάνει τρέλα, ζούρλια που λέμε στο χωριό και θέλω απλά να τα ξεφορτωθώ. Δεν έχω την υπομονή όταν θέλω πια, δεν τα θέλω, δεν μπορώ να κάτσω να πω ωραία, τώρα θα περιμένω να δω ποιος θα ενδιαφερθεί, ποιος το ένα. Δεν έχω και την ανάγκη ενδεχομένως που είμαι σε πλεονεκτική θέση.
1: Τα κοινόχρηστα θα έχεις πληρώσει?
2: Όχι.
0: Την έχεις την ανάγκη.
1: Καλά, έχεις λίγο την
2: πήγα
1: ανάγκη.
2: Χθες να πάρω κάτι και απορρίφθηκε η κάρτα μου. Έχω κάνει τη χειρότερη διαχείριση εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Απορρίφθηκε ως άδεια.
2: Φαντάζομαι, δεν μπήκα να δω.
1: Δεν έκανες τη χειρότερη διαχείριση, πήγες αυτό το ταξίδι. Αυτό τη σε μεταξύ εκτός budget.
2: Μπερδεύτηκα. Μπερδευόμουν συνέχεια γιατί έκανε κάτι, ξέρω εγώ, 70. Ποιο είναι το νόμισμα, μωρέ? Της Δανίας.
3: Κορώνα.
2: 70 κορώνες. 70 κορώνες είναι τύπου 10 ευρώ. Εγώ έβλεπα 70, έλεγα 70 ευρώ δεν θα είναι, άρα είναι 70 λεπτά. Και στο μυαλό μου έκανα κάτι συνδέσεις αυθαίρετες, πάρα πολύ κακές. Και μπορεί να έδινα, ξέρω εγώ, 40 ευρώ και να νόμιζα ότι έχω δώσει 10. Mm-hmm. Δεν έμπαινα να δω.
1: Καλά πήγε.
2: Δεν θα με νιάξει.
1: Μάστε.
2: Αλλά ναι.
1: Το περίμενα από σένα αυτό, με τίποτα.
2: Ναι, ούτε εγώ, αλλά είμαι όλο εκπλήξεις. Ναι.
3: Πάντως, παιδιά, να ξέρετε, η αξία του κάθε πράγματος που έχουμε από αυτό που έχουμε αγοράσει εμείς έχει, όταν το μεταπολέας αρχίζει από 70% και κάτω.
1: Και κάτω.
3: Δηλαδή, αν το ρολόι σου εσένα έκανε 10 χιλιάρικα, ξεκινάει τη μεταπολή
1: από 4. Θα σου πω, έκανε 18.600,
3: ναι,
1: και μου το έπαιρνε τώρα ο άλλος 12.
3: Το,
1: το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να το κάνω. Δηλαδή, ήταν και, γιατί σας λέω ξανά, ήταν καινούργιο ρολόι.
3: Το συγκεκριμένο μου σπορ, ας πούμε, που είναι ρολόγια, τι λάθος έχεις κάνει. Πήρες ένα ακριβό ρολόι, δεν πήρες ένα κλασικό ρολόι. Πρέπει να κοιτάς τα ρολόγια τα οποία θα γίνουν κλασικά.
1: Εντάξει, οπότε, πήρα ένα ρολόι που μου άρεσε, δεν το πήρα για να το πουλήσω.
3: Το ξέρω. Mm. Αλλά άμα θες να μπεις σε αυτό το σπορ, πρέπει να κοιτάς τους καταλόγους,
1: ναι,
3: να,
1: ναι,
3: βλέπεις,
1: ναι,
3: ποια είναι, θα γίνουν κλασικά, ακριβώς όπως και με τα αυτοκίνητα.
1: Τα ξέρω, τα άμαθα, αλλά δεν ήταν ο σκοπός μου να το πουλήσω. Ήταν ο σκοπός μου να το κρατήσω και μετά προέκυψε η ανάγκη.
3: Τα λεφτά του πάντως, αυτό, ρε παιδί μου, εφόσον δεν είναι κλασικό, δεν θα τα πάρεις ποτέ πίσω. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι. Που είπε ο Βασίλης, έχω τώρα εγώ μία ξύλινη κούνια που είπε, που την είχα πάρει 350 χιλιάρικα το 95 και ήταν, ξέρω εγώ, καρυδιά. Δεν θα την πουλήσει 350 χιλιάρικα. Τώρα θα την πληρώσει 50 χιλιάρικα και πολύ είναι.
1: Άρα η μόνη λύση είναι να βρεις κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν το πιάνει το μάτι σου και ξαφνικά να είναι συλλεκτικό. Όπως, ας πούμε, θα σας φανεί λίγο, είναι λίγο, λίγο αδόκιμο το παράδειγμα, αλλά την ουσία κρατήστε. Εκείνη η συλλογή φωτογραφιών από την Κεσαριανή που βρέθηκε σε συλλέκτη, βέβαια αυτός μπορεί να το ξέρε.
3: Περίμενα,
1: δεν βρέθηκαν στο σεντούκι του και, και μετά προέκυψε η, ναι, αξία, ναι, τους τόσο εθνικά όσο και πραγματικά η υπεραξία τους λόγω της συλλεκτικής τους.
3: Αυτές ήταν ανέκδοτες φωτογραφίες, οι οποίες ήταν κρυμμένες και έχουν να κάνουν με εθνικό ενδιαφέρον.
1: Οπότε, ναι, αυτό, το ξέρω. Αυτό το ήξερε. Αυτό λέμε,
3: το ήξερε.
1: Δεν λέμε τώρα. Ναι, ξέρουμε τι ήταν αυτές τις φωτογραφίες.
3: Αφού ήταν ο πατέρα. Αφού έλεγε ο παππού, ήταν εσές, είχαν πει. Ήταν διοικητής, κάτι ήταν, γι' αυτό έχει όλα αυτές τις φωτογραφίες.
1: Γιατί μάλιστα, ωραία, άρα ήταν λάθος το παράδειγμά μου. Ενώ κάτι, ρε παιδί μου, που το έχεις στο σπίτι σου, δεν έχεις ιδέα ότι μπορεί να έχει αξία. Ξαφνικά λοιπόν προκύπτει ότι αυτό κοστίζει ή έχει πάρει αξία ανά τα χρόνια πάρα πολύ μεγάλη.
0: Το γνωστό βιντεάκι που βλέπουμε στα social με την τύπισσα που πήγε να σκοτώσει ένα αυθεντικό αυγό Φαμπερζέ και το έμαθε εκείνη την ώρα στην εκτίμηση απάνω.
1: Ναι, δεν ήξερε ότι είναι Φαμπερζέ.
0: Ναι, πήγαινε, ξέρω εγώ, τύπου για 300 ευρώ.
3: Παιδιά, πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ όλα αυτά τα έχω μάθει, το θυμάστε. Το Auction που είχε το αμερικάνικο, το show που πηγαίνανε και ανοίγανε εγκατελειμμένες αποθήκες και βρίσκαμε μέσα πράγματα και τα μεταπουλούσανε. Δεν το έχετε δει αυτό?
1: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου.
3: Παιδιά, εκεί να δείτε μέσα στις αποθήκες τι βρίσκεται. Και τώρα έχει έρθει και εδώ η μόδα αυτή στην Ελλάδα λίγο. Υπάρχει ένα κατάστημα, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, κάπου στο Μοναστηράκι, που μεταπολεί χαμένα δέματα.
0: Αυτά που τα δέματα επιστρέφουν, ναι, ναι, ναι,
3: ναι, ναι, ναι. Ή τα, αυτά που δεν έχει
2: κανένα
3: να τα πάρει.
2: Έκπληξη.
3: Μπράβο,
0: είναι με κλήρους. Δίνεις, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, 5, λέμε, 3, για παράδειγμα.
3: 5 ευρώ είναι τα δύο πακέτα.
0: Παίρνεις το πακέτο και το πακέτο μπορεί να είναι σετ πετσετάκι από την Ιαπωνία που παρήγγειλε κάποια κυρία και δεν τα πήρε ποτέ και επιστράφησε.
3: Να, αλλά μπορεί να είναι ένα PowerPoint 80 ευρώ.
0: Επίσης, βέβαια.
1: Μπορεί να είναι ένα κόμικ. Επίσης, που έχει πάρει αξία.
2: Μην είναι τίποτα φορεμένες κάλτσες και τρέχουμε τώρα και έχω δώσει και 3 ευρώ.
0: Αυτά τα παραλαμβάνουν συνήθως. Δεν τα φτιάχνουν να γυρίσουν πίσω.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη Χαρισόπουλο, να πούμε. Μπήκανε, λέει, με την Τρόικα και πούλησαν όλα τα χρυσά. Έτσι,
3: τα δόντια μας.
1: Καλημέρα, ρε, πληρώστε την κοπέλα. Εμείς
2: όχι μωρέ, με πληρώνουν. Εγώ τα έχω κάνει όπα τώρα ένα μήνα. Δεν πειράζει. Ναι.
1: Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Καλημέρα σας. Τι πουλάω είναι το θέμα μας σήμερα.
2: Ο Δημήτρης μας λέει: επειδή διαβάζω πολύ και έχω πολλά βιβλία, έχω μπει στη διαδικασία αγοραπολισίας βιβλίων. Άντως. Ούτε βγάζω, ούτε χάνω, αλλά δεν στο κάρω πλέον στίβες. Την, ωραία, καλημέρα και την αγάπη μου.
0: Πολλοί το κάνουν αυτό με βιβλία. Μας. Είναι, ναι, ναι, τώρα αυτές οι πλατφόρμες που ό,τι ενδιαφέρον έχεις, ρε παιδί μου, μπορεί να βρεις έτσι τέτοια για ανταλλαγές και αγορές.
1: Εκεί παίζει πολύ επίσης. Ξέρω εγώ, πρώτες εκδόσεις, συλλεκτικές, εκδόσεις που δεν υπάρχουν πια. Τέτοια πράγματα ενδεχομένως. Ναι. Αλλά θέλει λίγο να ασχοληθείς, βέβαια.
3: Και αυτό δύσκολο σπορ, γιατί είναι να χάνεις το προϊόν. Δηλαδή ισχύει. Υπάρχουν εκατομμύρια βιβλία.
1: Εκεί θες για έναν εκτιμητή ή ο άνθρωπος που πάει να το αγοράσει, να μην πάει να σε κοροϊδέψει. Όπως, ας πούμε, θα σου πάω πάρα πολύ πεζά τώρα.
3: Είχαμε έναν απαταιώνα πρόσφατα.
1: Αυτόν που με το δισκοπότηρο λες.
3: Όχι, μόνο το δισκοπότηρο.
1: Α, όχι, αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Είναι ακόμη στη δίκη το πράγμα. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγα για το. Θα το κάνω πολύ πιο πεζό. Για την. Βέβαια τώρα οι άνθρωποι. Όχι, ο ένας έχει την οικογένειά του. Τέλος πάντων, όταν είχε τη σχέση. Όταν είχε σκάσει η σχέση, Πετρετζίκη, Ντέμι.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Τότε λοιπόν είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Όταν ο παπαράτσι δεν τους ήξερε. Ήταν ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος φωτογράφος. Πέτυχε τον Άκη, τον Άκη τον κατάλαβε. Ήταν στο υπόγειο του θεάτρου τότε που ήταν, είχε πάει ο Άκης να δει την Ντέμι που πρωταγωνιστούσε σε ένα musical. Έβγαλε τη φωτογραφία και την πηγαίνει σε αυτόν που δεν πετυχαίνει ποτέ τίποτα. Έναν τηλεδημοσιογράφος, λίγο κατά καιρούς έχει δουλέψει σε περιοδικά, έχει κάνει πάνελ, λίγο διευθυντής, λίγο από όλα ένας τύπος. Ναι. Ο οποίος τον κοροϊδεψε. Γιατί βλέπετε, παιδιά, ότι υπάρχει μια συνέπεια στο άμα είσαι λαμόγιο. Δεν είσαι λαμόγιο μόνο όταν ασχολείσαι με τα περιοδικά ή μόνο όταν γράφεις ένα site ή μόνο όταν είσαι πάνελ. Άμα είσαι λαμόγιο, είσαι λαμόγιο. Αυτός λοιπόν κοροϊδεύει τον κακομοίρη τον μεγάλης ηλικίας άνθρωπο που δεν είχε καταλάβει το τεφαρίκι που είχε πιάσει. Δηλαδή την πρώτη φωτογραφία Ντέμι Άκη και την πήρε κοψοχρονιά. Αυτή η φωτογραφία τότε κόστιζε πάνω από ένα χιλιάρικο.
2: Έσχος.
1: Και την πήρε στο κόστος του να έχει βγάλει τον Άκη με μια κοπέλα η οποία δεν είναι γνωστή.
0: Ναι, ένα
1: 150-200 ευρώ.
0: Το παρατσικό.
1: Και κοροϊδεύσε έναν άνθρωπο που ήταν και μεγάλης ηλικίας. Mm. Αλλά σας λέω ότι όταν αν είσαι μια φορά λαμόγιο, είσαι πάντα λαμόγιο και για πάντα λαμόγιο.
0: Always λαμόγιο and forever.
3: Ωραίο είναι αυτό να μαθαίνουμε τις πραγματικές ιστορίες, να κουραστούμε.
0: Ναι, τέτοιες ιστορίες μάπες.
3: Και θυμάμαι και ποιο musical ήταν τότε. Είχα πάει, ναι. είχα πάει και είχα κάνει βιντεάκι.
1: Ξέρεις που ήτανε?
3: Στο Μάμα Μία.
1: Στο Νέο Κόσμο το θέατρο. Εκεί ήταν το καινούργιο το θέατρο. Το μεγάλο.
3: Όχι,
1: στην Πειραιώς.
3: Όχι.
1: Που έχει από κάτω ένα υπόγειο. Εκεί είναι τα.
3: Όχι, εγώ είχα πάει στην άλλη παράσταση και κάνει με την Δέσποινα Βανδύ που ήταν στο κέντρο.
1: Ωραίο ήταν αυτό.
0: Αυτό ήταν η Μάμα Μία, όντως.
1: Μάμα Μία.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πέρα από αυτά τα εξαιρετικά σπάνια περιστατικά που να σου τύχουν τώρα, ξέρω εγώ, η συλλογή από τις φωτογραφίες του παππού κλπ. Εγώ επιμένω πολύ στα μικρά άχρηστα. Μικροαντικείμενα ή και μεγαλύτερα, βλέπω, ας πούμε, φεύγει ο άλλος από το φοιτητικό σπίτι που είχε και πουλάει κάτι έσχος κομωδίνα 30 ευρώ το ένα, 20. Το κρεβάτι του το σιδερένιο, ας πούμε, 80. Και τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, φεύγει με ένα 400 από το σπίτι και τα πράγματα απλά δεν τα πετάει.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Με τέτοιες μικροβλακίες.
3: Πάντως.
0: Το φουρνάκι, ας πούμε, το μικρό, το φοιτητικό. Ένα χρησιμοποιημένο βραστήρα, τίποτα τα βάζουν. 10 ευρώ, 7
2: ναι,
0: ευρώ,
2: μωρέ,
0: 13.
2: Γιατί οι φοιτητές κιόλας κοιτάνε καθαρά τη χρηστικότητα. Ναι. Δηλαδή δεν θα τους νοιάξει το αισθητικό κομμάτι.
0: Δεν
2: σου λέει ότι είναι τώρα 10 ευρώ, 10 ευρώ.
3: Εγώ έχω πρόσφατο παράδειγμα, πάντως φέτος είχα 6 μήνες ένα παλιό καναπέ. Μια χαρά λειτουργικό ήταν. Απλά ήταν χάλια χρώμα. Ήταν ένα κεραμιδό πορτοκάλι. Τέλος πάντων του παλιού μας σπιτιού τον είχα βάλει.
1: Ρε, σε 6 μήνες τον έχεις βάλει προς πώληση.
3: Ναι,
1: πόσο ετών ήταν ο.
3: Τίποτα, ήταν. Ξέρω εγώ, ρε παιδί, πόσο να ήταν, 8 χρόνων, 10 χρόνων, μπορεί και παραπάνω, αλλά είναι τα παλιά τα έπιπλα που ήταν ξύλινο, πολύ αφράτο, δεν ήταν παλιού στυλ. Τέλος πάντων, 6 μήνες το είχα σε όλες τις αγγελίες. Είχα πάρει δεν ξέρω εγώ πόσους φοιτητές. Οι τρεις δεν τον πήρε ποτέ κανείς. Τρελάθηκα, λέω, ρε γαμώτο, δεν γίνεται. Και δεν τον πέταγα γιατί λέω, αμαρτία, ρε γαμώτο, καναπές, φωτογραφία, πάρ' τον χάριζα. Και μέχρι τελικά βρίσκω τελικά ένα φοιτητή και μου λέει, μαν. Τον θέλω. Λέω τέλεια. Λέω έλα πάρτον. Μου λέει αχ, δεν έχω λέει μεταφορικό μέσο. Τον λυπήθηκα.
1: Και τον πήγες.
3: Λέω ρε γαμό, το λέω δεν έχω λέω όμως κάπως φορτικά. Και λέω έλα να βρούμε μια και να σε βοηθήσω να το κατεβάσουμε. Μου λέει δεν παίζει λέει αυτό. Λέω ρε και τι θες να κάνουμε του κάνω ρε μαν. Μου κάνει, μωρέ ξέρεις τι, το ξέρω ότι δεν ζητάς λεφτά, αλλά παίζει να τα βρούμε κάπως με 50-50 καμιά μεταφορική να μου τον φέρεις. Δεν σε ήξερα τότε.
1: Δεν πειράζει. Μωρή η Κατερίνα τον ήξερε αυτόν όμως. Έτσι όπως το βλέπω, είναι πολύ πιθανό να
3: είναι. Και τελικά πήρα το Δήμο Νέας Μήνης και τον πέταξε.
0: Τι χρώμα ήταν ο καναπές?
1: Πορτοκαλί σου.
0: Πορτοκαλί.
1: Σαγάτα.
0: Τον έχεις πετύχει σε κανένα σπίτι, σε Κατερίνα, αυτόν τον καναπέ?
2: Μπορεί και σε αυτό που έμενα να υπήρχε ένα πορτοκαλί.
3: Λάτι.
2: Όχι, ρε, όπως μας περιέγραψε. Είναι πολύ κυμπάριδες. Θα κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη παρένθεση να πω ότι στην Κοπενχάγη έχει ειδικά κέντρα ανακύκλωσης. Που πας έπιπλα, βιβλία, ρούχα, γενικά για όλα τα αντικείμενα. Γίνεται διαλογή, δηλαδή δεν μπορείς να πας κάτι που είναι για
0: πέταμα. Σωστό.
2: Και σε αυτά τα κέντρα μπορείς να πας, σου λέει ας πούμε ότι έχεις, έχεις ώρα στάθμευσης 20 λεπτά ένα τέταρτο, για να μην πας εκεί και τα μαζέψεις όλα. Και βρίσκεις πάρα πολύ decent πράγματα για το σπίτι σου και μικροσυσκευές και τα πάντα όλα. Και παίρνεις ό,τι θες.
0: Είναι για να πάω και να πουλήσω και να αγοράσω.
2: Δεν πουλάς, ούτε αγοράζεις. Είναι ανακύκλωση.
0: Α,
2: για να μην
0: μάλιστα,
2: το πετάξεις. Αλλά τα διαλέγουν, ρε παιδί μου, να είναι σε καλή κατάσταση. Να μην βάλεις την πρίζα και πέσει ο γενικός.
0: Και με μια κοινωνική συμφωνία, φαντάζομαι ότι εγώ θα πάρω. Όχι air condition αν έχω 8 στο σπίτι, αυτό που θέλω, όχι να μαζεύουμε.
2: Όχι, ναι. Και είναι πολύ decent, σου λέω ότι έχουν και ένα κόφτη, γιατί σου λέει μην έρθει ο άλλος με αυτοκίνητο και φορτώσει όλο το κέντρο ανακύκλωσης.
0: Πόπο.
2: Και ναι.
1: Μάλιστα. Τα είπατε, εντάξει, του εξήγησε, γιατί βλέπω ότι του τα λε.
2: Αφού με ρωτάει, μου κάνει διευκρινήσει.
0: Εγώ, Δημήτρη μου, να ξέρει. Εγώ, όσο τα ακούω αυτά, σκέφτομαι τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα από όλα αυτά. Τίποτα. Και σκέφτηκα μία εικοσάδα με ντάτσουν να έχουν σταθμεύσει για 20 λεπτά στη σειρά και να τα φορτώνουν όλα, ρε!
3: Πολλά έβαλε.
0: Και του υπαλλήλου
2: τα κεφαλάρια.
3: Τον ντάτσουν δεν. Ποιο ντάτσουν εδώ. Σε κλειό θα έρθουν και θα το βάλω πάνω σε ράγε τον κάναμε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 26 Μαΐου, παιδιά, καλημέρα σα. Τα ορλοφικά. Άδοξη η επαναστατική προσπάθεια των Ελλήνων, τα λεγόμενα ορλοφικά το 1770. Σαν σήμερα, παιδιά, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1879. Σαν σήμερα, 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος, δηλαδή της εθνικής λυρικής σκηνής, η οποία θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 40, επί δικτατορίας Μεταξά. Παρακαλώ. Σαν σήμερα, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι τους. Στο δωμάτιο 1472 του Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ το 1969. Ενώ σαν σήμερα το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και επίσημα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τώρα επικαιρότητα, τι να σας πω, παιδιά. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του νέου εγχειρήματος, του νέου κόμματος, πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πολύ επικοινωνία, πολύ TikTok, πολύ σύνθημα, πολύ συμβολισμός, πολύ χρώμα. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει και τι θα πρεσβεύει. Σου λέει ότι με όλα αυτά έχει ξεμυαλιστεί και ο Σαμαράς, ενώ ήταν ντεμή. Να...
0: Και σου λέει, κάνε μια φιέστα κι εσύ.
1: Προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος. Σήμερα παρουσιάζει το βιβλίο του ο Κώστας Καραμαλής, το οποίο σου λέει αφορά τη νέα τάξη πραγμάτων. Λες και έχει πάρει χαμπάρι την παλιά τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, να μην είμαι και. Τέλος πάντων, τα νέα πράγματα, τέλος πάντων, στην πολιτική σκηνή, την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Έχτες.
0: Συγγνώμη, το νέο βιβλίο του κυρίου Καραμαλή μου θυμίζει αυτό το γνωστό διάλογο που λέει: πολύ ωραίο το βιβλίο σας, αλλά δεν μου είπατε ποιος σας το έγραψε. Και απαντάει όλος: α, χαίρομαι πολύ που σας άρεσε, αλλά δεν μου είπατε ποιος σας το διάβασε.
1: Έτσι, μπράβο. Ο ένας τι λέει στον άλλον. Αυτά τα πολιτικά, παιδιά. Τραμπ εκεί με Ιράν και μέσα σε όλους την Λιβύη και όλη αυτή την κατάσταση. Τίποτα. Αυτός λέει: θέλει το ουράνιο να το φέρουν.
3: Το ποιο?
1: Το εμπλουτισμένο ουράνιο να το φέρετε εδώ.
0: Ωραία.
1: Αλλιώς δεν σταματάει ο πόλεμος.
0: Ουράνιο με εμπλουτισμένο.
1: Εκτός αν θέλετε, λέει, σε κάποιο ουδέτερο σημείο, να το πάτε εκεί να το καταστρέψουμε μαζί.
0: Έχει μείνει ουδέτερο σημείο στον πλανήτη του το πάνω να πάμε.
1: Έλα μου ντε. Λοιπόν,
3: αυτά... θα το κλείσουν το οξυγόνο του παλιού γερού να τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, ως προς το.
0: Με στάψει όλους. Κυριολεκτικά.
3: Πραγματικά το πιστεύω κι εγώ. Είναι από αυτούς να πούμε.
1: Χτες λοιπόν στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ που αποτελεί έτσι συζήτηση κάθε Τρίτη εδώ στο Μαβεσόου με δική μου πρωτοβουλία, Βικτώρια Δενδρινού, Ελένη Βαρβιτσιώτη. Αλβανία, λέει, κωδικός Αλβανία ήταν το χθεσινό.
0: Είδα λίγο.
1: Το είδες, για πες.
0: Είδα λίγο εκεί που ανέλυαν το σχέδιο.
1: Η φάση ήταν το σχέδιο, το plan B για το να πάμε στη Δραχμή.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε.
0: Στη Νέα Δραχμή, έσχος η Νέα Δραχμή.
1: Την είχες, την έδειξε.
0: Κάποια προσχέδια φαντάζομαι ήταν, κάποια έτσι φανταστικά, υποθετικά τέτοια.
3: Πώς ήταν, για πες.
0: Κοίταξε, το βασικό είναι ότι θα είχε μια υποτίμηση γύρω στο 60 με 80% overnight.
3: Εντάξει, λογικό μου.
0: Αργεντινή λίγο.
1: Και άλλη υποτίμηση, αφού λόγω υποτίμηση τα πηγαίναμε στην Δραχμή.
0: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου τι θα γινόταν.
1: Ναι, έλεγε, άκουσα εγώ ένα απόσπασμα τώρα, γι' αυτό δεν το έχω δει. Ένα απόσπασμα μόνο μια συζήτηση που ήταν ένα μάλλον τροϊκανό, κάποιο Ευρωπαίο, ο Τόμσεν, δεν ξέρω ποιο ήταν. Και συζητούσε, λέει, με τον Τσίπρα και του λέει: πρέπει να φορολογήσει του εφοπλιστέ. Και λέει αυτό όχι. Και λέει: μισό λεπτό, ρε, εσύ, του λέει, εγώ είμαι δεξιό. Εγώ θα πρέπει να σου λέω να μην φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Εσύ αριστερός, θα πρέπει να μου λες να τους φορολογήσεις. Και λέει αυτός, οκ. Ότι είπε στον εαυτό τον κοινό, οκ. Αλλά είναι η ελλιπής η πληροφορία μου, δεν θυμάμαι καν ποιος είναι αυτός, οπότε τσάμπα το ανέφερα. Θα μου την έλεγα τώρα αν ήμουν ο Θανάσης ο Βασίλης.
3: Εντάξει, τσάμπα επαναστάτης μωρέ ήταν. Εδώ να πούμε, δεν τόλμησε τώρα στο βίντεο παρουσίαση να βάλει μια ελληνική ομάδα. Ξενολατρία,
1: Μπαρτσελόνα.
3: Γιατί ο Πανιώνιος δεν έχει τέτοια χρώματα και είναι και πιο κοντά σε σήμερα.
1: Εγώ να σου πω, ρε Θανάση, τώρα συνήθως σου πηγαίνω κόντρα έτσι για τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ψευτό απέναντι. Το ήθελε, αλλά μετά κάποια στιγμή κόλωσε. Αυτό έγινε.
3: Κοίτα λίγο.
1: Δηλαδή κάπως ήρθε στην πραγματικότητα, καταλαβαίνεις.
3: Στην κιθάρα και στην κοτσίδα, στη σχολή, όλοι επαναστάτες γινόμαστε. Μετά όταν μπαίνει το κουστούμι είναι το πρόβλημα.
0: Και εγώ δηλαδή διαφωνώ πρακτικά, γιατί βλέπουμε μέσα στα χρόνια, έχουν περάσει τώρα και 10 χρόνια και λέγαν όλοι οι άνθρωποι από την αρχή. Του το είχαμε εξηγήσει ως αντιπολίτευση. Απλώς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μου το εξηγείς εσύ που είσαι σύστημα. Ναι. Δεν θα ακούσω εσένα.
0: Αφού με μένα θα συνεργαστεί.
3: Και ας πούμε με τα μπλέκι με τα αφεντικά του.
0: Αναγκαστικά θέλω να πω και ο Τσίπρας δεν πήγε με τη λογική Βαρουφάκη. Πάμε να χορέψουμε γυμνή στο δρόμο.
1: Ερχόταν όμως ένας Βαρουφάκης και του έλεγε γίνεται κι αλλιώς. Ερχόταν ένας Λαφαζάνης και του έλεγε γίνεται κι αλλιώς.
0: Ήξερε
1: και αυτός έλεγε για να είμαι συνεπής, θα πιστεύω μου που είναι αριστερά.
0: Ναι.
1: Πάμε να δοκιμάσουμε αυτή την πλευρά.
0: Αριστερό, εγώ τον Τσίπρα δεν τον θεώρησα ποτέ.
1: Αυτό στον εαυτό του σου λέω τι έλεγε.
0: Ναι, ας τον εαυτό του. Τα όσα έκανε δεν δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που έλεγε μετά αυταπάτες. Δείχνουν έναν άνθρωπο που κατάλαβε πολύ νωρίς που πάει η κατάσταση και πρόλαβε πριν το τελευταίο πρόγραμμα, ας πούμε, που διαπραγματευόταν η κυβέρνηση, να τη ρίξει για να βγει στα δύσκολα. Ήξερε ότι αν τελείωνε η φάση αυτή.
1: Αυτό
0: δεν
1: που
0: είχε
1: το τελευταίο όμως.
0: Δεν είχε αφήγημα αντιμνημονιακό μετά.
1: Ωραία, άρα η συζήτηση είναι σε ποιο σημείο κατάλαβε.
0: Εγώ νωρίς πιστεύω πολύ νωρί.
1: Ναι, νωρίς. Εντάξει, εγώ πιστεύω.
0: Αυτά τα περί αυταπατών, α πούμε, κλπ. Δηλαδή. Την ναι. ώρα νιώθω που πήγαινε και έλεγε θα βαράμε το ζουρνά, ήξερε μετρημένα μαθηματικά και νέα δραχμή μπροστά του.
3: Όχι, μωρέ. Εγώ πιστεύω προς τη μέση το κατάλαβε λίγο. Όταν μέση. Άρχισε να του ρίχνουν τα όχι από την Ευρώπη.
1: Γιατί και όταν είδε και ότι ο Βαρουφάκης δεν τα λέει πολύ ρεαλιστικά. Τα λέει ωραία, αλλά όχι ρεαλιστικά. Είπε ένα, εφαρμόσιμα.
3: Είπε ένα συγκεκριμένο όνομα, αν το ακούσατε πριν, ο Δημήτρης, που όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Λαφαζάνης. Όλοι αυτοί οι παλιοί οι αριστεροί του περάσανε, παιδί μου, στο μυαλό ότι είμαστε μια Ευρώπη του 1950 που είμαστε πάλι στην αναδιοργάνωση και θα το πάμε εμείς επαναστατικά και θα γίνουμε ένα μεγάλο κράτος. Δεν γίνεται αυτό. Από τη στιγμή που έχεις μπει σε μια σειρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι σε κοιτάνε, πρέπει να πας με το σύστημά τους. Οπότε όταν τα βάλει με το σύστημα, μετά εκεί είδε ότι χάνει και πήγε. Όταν έπαιρνα πάει μαζί του ήταν πάρα πολύ άργα και τα έκανε όλα μου.
2: Αυτό το ντοκιμαντέρ εμένα μου θυμίζει πώς είναι όταν, όταν είναι οι φίλες και θέλει ένας πρώην να επιστρέψει και κάθονται οι φίλες σου και σου θυμίζουν ό,τι κακό σου έχει κάνει για να μην τον πάρεις πίσω.
1: Πολύ
2: είναι αυτή η συνθήκη ακριβώς.
1: Πολύ εύστοχο.
3: Η λύσα των καλών και των κακών.
1: Βέβαια δεν λέει και ψέματα, αλλά ίσως να δίνει σημασία στα
0: παιδιά. Χρήσιμο στις μέρες που ζούμε και σου βγαίνει ο κάθε επικίνδυνος με την παλίτσα της Μπαρτσελόνα να σου κάνει πλακίτσα. Χρήσιμο να θυμόμαστε, ας το ντοκιμαντέρ, στο καλό του να πάει. Χρήσιμο να θυμόμαστε.
2: Ναι, και, τώρα, μην και τα τότε και τα τώρα όμως.
1: Επικίνδυνο,
2: να
1: ναι, επικίνδυνο.
0: Εγώ έτσι τον ένιωσα σαν πολίτης.
1: Εσύ,
0: ναι,
1: αλλά ναι. επειδή μιλάμε δημόσια τώρα εδώ. Το
0: δημόσια
1: θέμα είναι.
0: Λέω ότι έτσι τον ένιωσα.
1: Όχι, δεν είπες, μισό λεπτό. Δεν είπες εγώ έτσι τον ένιωσα. Είπες έρχεται ο κάθε επικίνδυνο.
0: Ναι, για μένα επικίνδυνο.
1: Μπράβο, καλά κάνεις το διευκρινίσεις. Το θέμα είναι λοιπόν ότι. Εντάξει, ας τα αφήσουμε τα πολιτικά, φτάνει. Πάμε στα προσωπικά σου τα λεφτά, το οποίο είναι νομίζω το δικό σου το συμφέρον. Με τη Snappi ανοίγεις. Για τη Snappi θα σας πω.
0: Τώρα που μπορούμε να μιλάμε για τράπεζα.
1: Ακριβώς. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα αυτό που θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Δηλαδή το να μπορείς να αποταμιεύεις χρήματα, να αυγατίζουν αυτά με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο. Το οποίο να είναι προς το συμφέρον σου και να έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Με τη Snappi λοιπόν, ξαναλέω, είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, διαχειρίζεις τα χρήματά σου όποτε γουστάρεις, έχεις την πρόσβαση εσύ. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, ίσως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις προστασία. Καταθέσεων σε 100.000 ευρώ με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Επίσημοι φορείς λοιπόν έρχονται με τη Snappi και εγγυώνται τόσο την ασφάλεια των χρημάτων σου, όσο και την φερεγγυότητα του επιτοκίου. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappi έχει κάνει καβάτζα και σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο www.snappibank.com. Αυτό λοιπόν είναι το Mappe Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεβράσει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουμε. Έχουμε μάπες.
0: Έχουμε βεβαίως. Και θα μείνω εδώ στο μήνυμα του φίλου που λέει κάτι που δεν καταλαβαίνω καθόλου. Τη στιγμή που μιλάμε, αξίζει να πουλήσεις RAM sticks DDR4 και DDR5, διότι έχει τριπλασιαστεί η τιμή τους.
2: Μας δίνει συμβουλή.
0: Για να έχω, δεν τα ξέρω.
3: Είναι τέτοια παιδιά. Είναι, πώς το λένε, υπολογιστή. Μέσα οι κάρτες μνήμης είναι.
0: Ναι, αλλά τι.
3: Και γραφικών.
1: Μάλιστα.
3: Νομίζω.
0: Ναι. RAM sticks
2: RAM, μνήμες RAM. Ωραία. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή.
3: Είναι για gamers αυτά. Είναι πανάκριβα να ξέρετε αυτά.
0: Ο φίλος εδώ μας λέει ότι είχε ένα Equalizer Marantz 505 του 1988 Το έβαλα, λέει, 200 ευρώ και πουλήθηκε την επόμενη μέρα. Φοβάμαι ότι το σκότωσε.
2: Ναι, αυτά είναι πανάκριβα κανονικά.
3: Αυτό τι είναι, ρολόι είναι?
2: Όχι, είναι μίκτης τύπου. Equalizer. Ναι, πώς το λένε.
1: Ενισχυτής.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι πανάκριβα.
3: 88 και έφυγε. Έξε, κανένα συλλέκτη θα πει. Τι να το κάνεις.
0: Άμα ξέρεις την αξία τους. Κάποιοι ξέρουν, ρε παιδί μου, δηλαδή, και τα αξιοποιούν.
1: Μου κάνανε δώρο που βρήκαν από το ίντερνετ. Μάλιστα, μόνο το καπάκι έλειπε, που ξαναβρήκαν από το ίντερνετ το αντίστοιχο καπάκι. Ένα pick-up techniques.
2: Ναι.
0: Λειτουργικό.
3: Το pick-up είναι pick-up.
1: Ναι. Ναι. Πείτε λοιπόν, τι πουλάτε ή τι τέτοιες περιπτώσεις, τι τέτοιες περιπτώσεις έχετε βρεθεί. Αλλά ας μην το πάμε. Τι πουλάω.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: πουλάω,
0: ναι,
1: το κάνουμε έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Φύγαμε λοιπόν Τρίτη 26 Μαΐου. Βλέπετε ότι ξεκίνησε η κουβέντα με ό,τι μας απασχολεί σήμερα. Με ό,τι ξυπνήσαμε να μας απασχολεί. Ελάτε και εσείς όπως έχετε ξυπνήσει. Όλα σκατά θα πάνε, αλλά τουλάχιστον έχουμε ο ένας τον άλλον στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που ακούει στο όνομα εδώ και 19 χρόνια. Μάπε Σόου. Εδώ δεν υπάρχουν ακροατές, δεν υπάρχουν παραγωγοί. Διαλέγεις τη μουσική σου και ξεκινάς τη μέρα σου. Βασιλική, πάτα το, έχουμε βρει τραγούδι.
3: Εγώ έχω, αλλά δεν ξέρω τώρα αν κολλάει πολύ με τη συζήτηση.
1: Δεν πειράζει, δεν έχει υπάρχει
3: λόγο.
1: Ναι, τι είναι.
0: Ασχέτως, ναι.
3: Μωρά στη φωτιά θέλω να
0: ακούσω.
3: Κάτω,
0: στη φωτιά,
3: κάτω στην πόλη.
1: Είναι ωραίο.
3: Το κάτω στην πόλη πολύ είναι προφητικό. Το κάτω στην πόλη.
1: Προφητικό τότε για τώρα θέλω.
3: Ναι. Περιγράφει την κατάστασή μας τώρα.
2: Ρε, είναι ωραίο, σε ρωτήσαμε.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Να πατηθεί. Πάμε λοιπόν, φιλαράκο, να πούσε το βράδυ, βγαίναν όλοι μαζί. Μια νυχτιάτικη βόλτα με στο κέντρο τη πόλη. Στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε! Ωραίο είναι, ωραίο.
2: Καλό.
3: Το πουλάει.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σας, Μάπες, εδώ είμαστε. Ό,τι χειρότερο, τσακωμένοι πάλι βγαίνουμε στον αέρα. Μην νομίζετε, λίγο με εσάς, λίγο μεταξύ μας. Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί αυτό είναι το πρωινό. Δεν με ας έχει προετοιμάσει. Βασικά, μακάρι να μην δουλεύαμε. Να ράζαμε σπίτι και να μην είχαμε και την.
1: Λες τέτοια πράγματα εσύ, βρε.
0: Ναι, γιατί τι είμαι εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλω εγώ να δουλεύω.
1: Άμα το έχει πει κάποιο άλλο εδώ μέσα, μπορεί έτσι να αντιδρούσε.
2: Κοίτα, δεν είμαστε.
0: Εγώ δεν μίλησα για το Μάπε Σόου αυτό. Λέω ότι τι υποχρεώσει. Γενικά, να μην είμαστε, να είχαμε την πολυτέλεια. Το εύχομαι για όλου του Μάπε, όχι για εσά μόνο και για εμά. Να μην είχαμε την υποχρέωση να δουλέψουμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε, στο ευχόμαστε και εμεί εσένα.
0: Λοιπόν, όχι ρε, εσύ. Μα κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή το θέτει έτσι, ότι αν είχαμε την. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα το Μάπε Σόου να το κάνω. Ακόμη και αν δεν είχα την ανάγκη να δουλεύω.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Κάπως είναι μια εκτόνωση την οποία χρειαζόμαστε νομίζω όλοι. Γι' αυτό και ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. 698-104-104-6 στο Viber. Τι πουλάω ή τι αγόρασα. Πείτε μας έτσι ιστορίες αγοραπολισιών. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κορδόνη. Καλημέρα, αδερφέ.
3: Τι πουλάει.
0: Τρέλα.
3: Αμέ.
0: Την πουλάει κάθε Σαββατοκύριακο από την Ιταλία.
3: Και ο Αλέκος εδώ από τη Φιλιππιάδα που λέει ένα Volkswagen Polo 2025 μοντέλο.
2: Ωραίο.
0: Καινούριο,
2: πολύ καινούριο.
3: Πόσο το δίνεις και μοντέλο. Γιατί το πουλάς.
0: Και πόσα χιλιόμετρα έχει.
1: Ναι, γιατί λογικά τώρα το πήρε. Τι έγινε.
2: Δεν το αρέσει, ρε παιδιά. Θέλω να το στείλει, να πάρει κάτι άλλο. Βάει ευκαιρία.
3: Ναι, πάει για κάτι καλύτερο. Καλημέρα λοιπόν στο 698-104-104-6 στο Viber. Τι πουλάτε, τι αγοράζετε, τι βλέπετε να κινείτε σε τέτοιες πλατφόρμες, σε ποια αγορά έχετε μπει τώρα τελευταία και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Εγώ έχω ένα ωραίο γωνιακό οικόπεδο, όποιος ενδιαφέρεται στα μέθαινα. Εντάξει, έχει λίγα μπάζα.
0: Τι σημαίνει γωνιακό, έχει τείχο γύρω-γύρω.
2: Όχι, είναι, παιδί μου, είναι γωνία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες
2: αυτό.
1: Έχει την ίδια αξία με το μαγαζί γωνία, το οικόπεδο γωνία.
2: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι μικρό, δεν είναι για να χτίσει κάτι μεγάλο.
0: Τι είναι, για να πάει να κάτσει.
1: Να καλλιεργήσει τι ντοματούλε σου.
2: Όχι, όχι, είναι. Για 50 ρίζε είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν πάω να χτίσω κάτι εκεί πέρα, ρε παιδάκι μου.
2: Θα σε τσίμα τσίμα, γιατί είναι λίγο περίεργο το οικόπεδο. Είναι ανάμεσα σε άλλα δύο και είναι λίγο ανεβασμένο.
1: Όχι.
0: Όπως υπάρχει το ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ, που είναι ανάμεσα σε δύο κτίρια.
2: Μην κοιτάζει εσύ την αγρινιότητα.
0: Είναι ίσα ίσα ένα παράθυρο η όροφη.
3: Έτσι το βλέπω.
0: Πραγματικά.
3: Θα ανοίξει την πόρτα, μπε του γείτονα.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
2: Δεν έχει δρόμο μπροστά. Πρέπει να πα από δύο άλλα χωράφια.
0: Α, μπράβο.
3: Α, πρέπει να έχει καλά με όλη την γειτονιά.
0: Σαν εκείνο το ανέκδοτο που πήγαινε το παιδάκι του τέλο πάντων και λέει μην του μιλάτε, δεν ακούει στο τέλο ούτε καν. Τέλο πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Θέλω να σα βάλω στον κόσμο, βασικά να σα λύσω τα χέρια. Είτε έχετε στο μυαλό σα να φτιάξετε. Τώρα, μάλιστα, ο πρωθυπουργό σου λέει είναι έτοιμο να εξαγγείλει το σπίτι μου 3.
2: Μάλιστα.
0: Βέβαια, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
3: Πώς το πες έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι μαμό το σπίτι μου 3.
2: Εγώ το έχω ρωτήσει στο λογιστή μου, του λέω. Να σου πω, δικαιούμαι, λέω, όχι. Καμία ανακαίνιση, κάτι.
0: Ανακαίνιση δεν ξέρω. Αυτό είναι το ανακαινίζω.
2: Το ανακαινίζω ακόμα δεν έχει βγει που λέγανε από τα Χριστούγεννα θα βγει το Μάιο. Τελείωσε ο Μάιο.
1: Ναι, θα βγει.
3: Περιμένεις τις πλατφόρμες. Εγώ περιμένω έρμος.
1: Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωφέλιμο για ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων.
3: Ναι, σωστό, σωστό. Έχει αυτή τη στόχευση.
0: Ωραία, ναι. Εγώ
3: συγγνώμη,
0: σας λύνω...
3: είναι σίγουρα το 3.
0: Το 3 το σπίτι μου.
3: Δηλαδή τόσο καιρό το 2 έτρεχε.
1: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Το άκουσα το πρωί γι' αυτό. Το έχω πάρα πολύ να πω. Ναι. Να σας πω ότι ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με αυτές τις πλατφόρμες, εμείς ως Mappe Show έχουμε μία συνεργασία για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί μιλάω για την αιχμή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τις πόρτες ασφαλείας. Diamond Doors. Ένα χειροκρότημα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ να έχουμε κολεγές και συνεργασίες με εταιρείες που είναι leaders στο χώρο τους και που σας είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και δώρο. Η Diamond Doors λοιπόν, με την πολυετή της εμπειρία, έχει την πόρτα που χρειάζεσαι ανάλογα με τις ανάγκες σου, για την ασφάλεια του χώρου σου, για την προσωπική σου ψυχολογική ηρεμία, ψυχική ηρεμία, για όταν ξέρεις και νιώθεις ότι είσαι ασφαλής και μάλιστα ότι την ασφάλεια αυτή την εγγυώνται οι Diamond Doors, είσαι ακόμη πιο ήρεμος. Στόχος λοιπόν είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου, των προσωπικών σου αναγκών. Χρησιμοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας, προσαρμοσμένη στην τσέπη σου. Είναι πολύ οικονομικές Diamond Doors και ξαναλέω, δεν φίδονται, δεν κάνουν εκπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες σου και με την ασφάλειά σου. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται λοιπόν στο χώρο της λιανικής πώλησης με 5 καταστήματα: Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Και φύγαμε. Στείλτε μου τώρα. Στείλτε Diamond Doors στο 698-104-104-6 και το ονοματεπώνυμό σου και θα πάρεις δώρο μία πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος Diamond Doors, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, ISO. ISEO τέλος πάντων και αφαλό XP4. Τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Ξαναλέω, στείλτε τη λέξη Diamond Doors και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 στο Viber. Χάρη στο MAPESO και το My Radio 104,6. Αυτή είναι η Diamond Doors.
1: Να κάνουμε και μία διόρθωση, γιατί ναι, το Volkswagen που πωλείται στη Φιλιππιάδα είναι του 2015, όχι του 2025.
2: Ναι, σε περίπτωση που...
0: Μα γιατί να πουλάει, αυτό που ρώτησε και ο Βασίλης, ότι γιατί, και να το πουλάς περσινό...
2: Το έγραψε, παραδρομή. Μπορεί να το κέρδισε, μπορεί να το χάρισε.
1: Έχουμε και τον Νίκο που μας λέει για το θέμα ημέρας. Έχει φτιάξει η γιαγιά μου στη ραπτομηχανή και εντύματα τα οποία τα κρατάει για το γάμο μας. Είμαστε 3 αδέρφια. Έχει καμία εικοσαριά. Λέει η γιαγιά ότι κάνουν 2.000 και το ένα. Εγώ βέβαια δεν θα έδινα ούτε 100 ευρώ για αυτά, αλλά δεν έχω ιδέα. Σκέφτομαι σοβαρά να τα πουλήσω άμα κάνουν όσο λέει η γιαγιά.
3: Ποιο θα τη το πει τη γιαγιά?
1: Παιδιά, ανάλογα ποια είναι η γιαγιά. Μήπως είναι καμία διάσημη και δεν
3: ξέρουμε. Ναι, η Ντονατέλα Βερσάτσε πρέπει να είναι η γιαγιά για να κάνει το κέντρο. Έτοιμα 2.000. Θέλω να πω, οι μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου τώρα, και οι μαμάδες μας ίσως ναι, του ναι, χωριού όσο ναι, μεγαλώνουν, τα θεωρούν αυτά τα πράγματα πολύ μεγάλης αξίας. Είναι ενδεχομένως γιατί είναι χειροποίητα, έχουν τον κόπο τους, έχουν όλα αυτά. Αλλά για 2.000 δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι για 2.000, παιδιά.
0: 2.000, παιδιά, χειροποίητο τώρα, ό,τι και να είναι.
1: Τι χειροποίητο άνθρωπο.
0: Χειροποίητο άνθρωπο δεν θα αγόραζα για 2.000.
2: Η μάνα μου στέλνει τώρα που λέει τον πατέρα μου. Λέει, εντάξει, δεν είναι πολύ χρήσιμο.
0: Όχι, τον Κυριωτάκη πάρα πολύ χρήσιμο. Έστησε. Α, έτσι, κυρία Κατερίνα, στήσατε ένα ολόκληρο σπιτικό προκομμένων ανθρώπων και τώρα τον ακρογωνιαίο λίθοτε, τον πυλώνα, την κολόνα του σπιτιού την πουλάτε.
2: Γκρινιάζει η κολόνια πάρα πολύ τώρα.
0: Η κολόνια γιορτή.
2: Η κολόνα γκρινιάζει πάρα πολύ τώρα.
0: Γκρινιάζει, την έχει πιάσει η γκρινιά τη.
2: Την έχει πιάσει τώρα, ναι, μπαίνει.
0: Τέλος πάντων.
2: Μπαίνει σε μια σημαντική ηλικία τώρα, μεγάλη γκρινιά.
0: Πιστεύεις ότι πάει η γκρινιά με την ηλικία? Εγώ δηλαδή που είμαι, ρε φίλε, να πούμε 46 χρόνια και γκρινιάζω σαν να είμαι 85.
1: Φτάσε όπου δεν μπορείς.
2: Εντάξει, δεν είμαι ειλικρινής μαζί σου γιατί είσαι το νούμερο 1 εδώ στο ραδιόφωνο. Αν ήσουν να συνδέσει μπουκα, θα στα λέγα.
0: Τώρα που είπε σε νούμερο 1, αυτό που τα χρησιμοποιεί αυτά, ο φίλο ο Νικόλα ο Ράπτη, μου έστειλε παράπονα. Για τη Μυρσίνη πάει το παράπονο. Ανέβασε χθε το ανέκδοτο του Θανάση μα με τα σκατά.
1: Ναι.
0: Και το ανέβασε μισό.
1: Γιατί μισό?
0: Γιατί δεν χωράει μέσα στο story.
1: Ποιο το ανέβασε, δεν
0: κατάλαβα. Ανέβασε...
2: Το story δεν είναι δημοσιεύει όλο το post.
0: Δεν θα έπρεπε όμω.
2: Το real υπάρχει. Πάνω. Δεν υπάρχει το real.
1: Αυτό είναι παράπονο προ το Instagram, όχι προ τη Μυρσίνη.
0: Όχι, γιατί η Μυρσίνη το ανέβασε ω story. Θα έπρεπε να ξέρει ότι το story είναι ενός λεπτού. Εφόσον δεν είναι ένα λεπτό, θα πρώτα ανεβάσει το story, να ανεβάσει όλα τα υπόλοιπα.
3: Αλληλέγγυα Μυρσίνης.
1: Ναι, όχι, ναι, παιδί, αλλά... πού, παιδί, κάτι έχει μπερδευτεί τώρα.
0: Όχι, παιδί μου, αν κάτι δεν χωράει στο λεπτό, δεν το ανεβάζει story.
2: Κάντου άλλο μοντάζ.
0: Δεν μπερδευτεί κανείς. Τέλος πάντων, το στείλω και ακροατές, γι' αυτό το λέω. Ο Νικολάκης λέει να μα στείλει ΑΕΠΑ να τον αποζημιώσουμε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τώρα έχει πέσει και ο διαγωνισμός.
3: Τώρα ναι, πάμε σε Diamond Doors μόνο αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε στην Κατερίνα Μπούκα. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας. Και αγαπητά ακροατά.
1: Σκέφτηκα να πω αγαπητά ακροατά.
2: Πες το, γιατί
1: αυτό θα λέω από εδώ και πέρα μόνο. Ναι, ναι, να εξοικονομώ και λίγο.
0: Δεν χρειάζεται το συμπέρασμά σου εσωτερικά.
1: Ωραία,
0: πάμε.
1: Ναι, ήταν μια εσωτερική σκέψη. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα ψυχολογικό τεστ.
2: Βεβαίως.
1: Να σας ψυχολογήσω ψυχολογικά.
0: Θέλω και οι μάπες μπορούν να το κάνουν και οι μάπες που μας
1: ακούνε. Φυσικά μπορούν και νομίζω το κάνουν κιόλας.
3: Ναι, έχουμε πει μάπες, σημειώνεται για να ακούσουμε μετά τα αποτελέσματα.
0: Αυτή δουλειά κάνουν τώρα.
3: Κάτσε και εμείς να γράφουμε, ρε παιδιά.
2: Γράφερε.
1: Κάντε μια εισπνοή-εκπνοή, γιατί θα σας βάλω να μαζευτείτε, να φανταστείτε κάποια πράγματα. Λοιπόν. Περπατάτε και βλέπετε μπροστά σας μία σκάλα.
2: Ναι.
1: Πώς είναι? Και πείτε, σκεφτείτε αν θα την ανεβείτε αυτή τη σκάλα ή όχι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Από okay. μέσα σας, ναι. Θα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Βλέπετε μετά τη σκάλα και ένα σπίτι.
2: Ναι.
1: Σκεφτείτε πώς είναι. Είναι παλιό, είναι καινούριο, είναι ψηλοτάμενο,
2: είναι
1: χαμηλό. Και αν θα μπείτε μέσα στο σπίτι.
2: Με τη σκάλα.
1: Ας τη σκάλα.
2: Μα θέλω να μπω στο άλλο.
1: Μην τα συνδέεις, ρε παιδί μου.
0: Η σκάλα είναι πριν.
1: Είναι
0: όπως περπατάς, βλέπεις μια σκάλα. Προχωράς κι άλλο. Βλέπεις ένα σπίτι.
3: Όχι, ένα σπίτι, ναι.
0: Βρίσκεις η σκάλα με το σπίτι.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Το έχω καταλάβει εδώ και ώρα. Απλά λέω, μήπως να πάρω τη σκάλα.
1: Γενικά η φάση είναι ότι περπατάτε και βλέπετε διάφορα πράγματα.
2: Ωραία, ωραία, το είδαμε και το
1: σπίτι. Πώς τα διαχειρίζεστε.
2: Πρέπει να φανταστούμε και το σπίτι πώς θα είναι.
1: Φαντάσου το σπίτι.
2: Πύργος.
1: Μετά το σπίτι. Και αν θα μπει μέσα, πρέπει να φανταστεί.
2: Ναι, έχω μπει, το έχω βανδαλίσει όλο.
1: Ωραία. Α, το βανδαλίζει στο σπίτι.
2: Ναι,
1: ωραία, θα εξηγήσουμε
2: γουστάρω
1: μετά τι είναι. Συνεχίζετε, βλέπετε μια αρκούδα. Τι γίνεται εκεί με την αρκούδα? Πώς ναι την αντιμετωπίζετε? Φεύγετε, παλεύετε?
0: Παιδιά, τώρα που
1: γίνεστε
0: αρκούδα,
1: φίλοι.
0: Έτσι πάω και έρχομαι μια στιγμή. Ξέρετε, λέει ότι η Αρκτική και η Ανταρκτική είναι ουσιαστικά εκεί που υπάρχουν αρκούδες και εκεί που δεν υπάρχουν υπόλοιπες αρκούδες. Γιατί Άρκτος είναι η αρκούδα, Αρκτική είναι εκεί που ζουν αρκούδες, ενώ η Ανταρκτική που είναι στον αντίποδα δεν έχει, σου λέει. Ή μήπως είναι απλώς Αρκτική εκεί που είναι οι αρκούδες και Ανταρκτική η άλλη πλευρά
1: μας
0: που επίσης έχει αρκούδες?
1: Ή μας λες κάτι που ξέρεις?
0: Αναρωτιέμαι.
3: Δηλαδή, έχω εγώ προσγειωθεί και έχω φτάσει. Τσούκου τσούκου. Ναι. Και λέω, είμαι Ανταρκτική.
0: Δεν έχει αρκούδες.
3: Και πετάγεται μπροστά μου μια αρκούδα και λέω, οπ, Αρκτική.
0: Βλακή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία,
0: ναι,
3: αυτό. Ωραία, ωραία.
0: Το αφήνω εδώ να αιωρείτε. Παρακαλώ. Ναι.
1: Με κάψε τώρα.
0: Παιδιά, μάπε σόου εδώ. Δεν ωραία υπάρχει γνώση. Υπάρχει μόνο αμφισβήτηση.
3: Υπάρχει αρκούδα.
1: Μετά την αρκούδα, ναι, ναι, ναι, βλέπετε ένα δρόμο. Θέλω να σκεφτείτε πώς είναι αυτός ο δρόμος. Έχει, τι έχει, άσφαλτο, έχει χώμα, είναι από τι, από χαλίκια κλπ. Ναι, είναι ανηφορικός,
3: κατηφορικός. Περίμενε, περίμενε, μισό λεπτό τώρα.
1: Ναι. Ωραία.
3: Okay.
2: Okay.
1: Σε αυτόν τον δρόμο βρίσκεται κάπου κλειδιά. Ναι. Από τι είναι φτιαγμένα αυτά τα κλειδιά και σκεφτείτε αν θα τα πάρετε μαζί σας.
2: Ναι.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Εγώ τα κάνω στο κεφάλι μου. Οι άλλοι εδώ πέρα κάθονται και τα σημειώνουν.
2: Σιγά με τα θυμάμαι όλα.
1: Ναι. Ναι. Βλέπετε και ένα κυροπήγιο. Σκεφτείτε από τι είναι φτιαγμένο αυτό το κυροπήγιο.
2: Ναι.
1: Τέλος, βλέπετε και ένα άλογο. Τι κάνετε,
2: άλογα,
1: με...
2: πάλι, ρε,
1: τι κάνετε με αυτό το άλογο ή τι κάνετε σε αυτό το άλογο?
0: Παναγία, το αυνανίζω.
3: Να χαλαρώσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: να κάτσουμε.
1: Θα μπορούσες.
0: Για να ράξουμε.
1: Θα μπορούσε σύμφωνα με την εξήγηση.
2: Πρέπει να ξέρουμε και πώς είναι και το άλογο, να το περιγράψουμε.
1: Ναι, καλό θα ήταν να σκεφτείς πώς είναι.
3: Ο άλλος ξεκίνησε
1: το
3: να το αυτόνει χωρίς να το έχει δει ποτέ.
2: Ο άλλος έτσι είναι, ρε παιδί μου.
0: Έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Όπου την κάνουν καλησπέρα.
0: Ως άνθρωπος.
1: Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα τώρα.
3: Α, εντάξει, πρέπει να σου πούμε.
1: Θα σα, όσο σα λέω εγώ τι σημαίνει το κάθε
0: ο
1: ένα, θα μου λέτε. Ναι.
3: Ωραία, ωραία.
1: Ξεκινάμε από τη σκάλα, η οποία είναι η επαγγελματική μα πορεία.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εάν ανεβήκατε τη σκάλα, είναι κάτι καλό.
3: Την
1: φιλοδοξία κλπ.
0: Ήταν σκάλα κλίμακα που είδε και ο Απόστολος Παύλος, για όσου ξέρουν, μια σκάλα που οδηγεί προ τον ουρανό. Και την ανέβηκαν.
1: Την
2: εμένα ήταν πυροσβεστική, μεταλλική, διπλή.
0: Τέτοια, ναι.
3: Εμένα ήταν χτιστήτσι με ντένια. Πώ είναι αυτή του γνωστού πίνακα που είναι μια άκυρη?
2: Στέρεα, Truman Show.
0: Και αυτή σταθερή κάπου είναι και μνημή εργοτέχνης, γλυπτό
3: κάτι,
0: κάπου είναι.
3: Κάτι παίζει, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν την κατέβηκε κανείς δηλαδή?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Παιδιά, αν την κατεβήκατε οι ακροατές, είναι λίγο δύσκολο εκεί. Μπορεί να σας λείπει λίγο φιλοδοξία, ας πούμε. Το σπίτι, ναι, είναι ο θάνατος.
2: Όχι, ωραία. Εγώ είδα έναν πύργο Νέας Κηφισιάς και τον θαύμασα.
1: Όσοι μπήκατε, καλό θα ήταν να προσέχετε.
3: Μπήκαμε με τα όσα.
0: Εγώ δεν μπήκα.
1: Αν παίρνει
0: το σπίτι. Το σπίτι, πέρασε απ' έξω.
2: Ναι, και εγώ το έβγαλα.
0: Κοίταξα λίγο στα παράθυρα.
2: Το χάζευα απ' έξω.
1: Αν μπαίνει στο σπίτι, λέει, σημαίνει ότι είσαι συμφιλειωμένος μαζί.
3: Συγγνώμη, κάνε ένα βήμα πίσω. Εσύ δεν το βανδάλισες, πιο απ' έξω το
2: χάζευε. Έτσι θα έλεγα, ρε. Όχι, αφού εδώ έχω γράψει. Πύργος, τον θαυμάζω.
3: Να... Προχώρα, Κατερίνα.
1: Το είδατε όμορφο.
2: Κοίτα, κοίτα.
1: Ναι, ναι, λέει όντως. Ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
2: Δεν πιστεύετε, ο Μπίλι.
1: Με την αρκούδα τι κάνατε, θέλω να μου πείτε.
2: Α, εγώ της έπαιξα το πηγουνάκι. Ήταν αυτή τη Coca-Cola, η λευκή.
1: Άρα παίξατε λίγο.
2: Ναι, παίξαμε.
0: Δεν τίποτα. Ήταν μια αρκούδα, την άφησα ήσυχη, φοβήθηκα. Ήταν μια καφέ αρκούδα. Αυτή κουτρουβάλαγε και τα λοιπά. Εγώ πέρασα από γύρω και έφυγα.
1: Οκ, decent, λευκή.
0: Από τον παλιό, πήγα από τον παλιό.
3: Η δικιά μου καφέ ήταν, έκανα κάποιες τεχνικές αποφυγής και τύπου φοβάμαι να το αποφύγω, ας πούμε.
1: Α, την απέφυγες.
0: Δεν την ενόχλησα, δεν με ενόχλησε.
2: Αχ, τι έπαθα, για πες.
1: Η αρκούδα είναι το σεξ.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν το ενοχλώ, δεν με ενοχλεί.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπούκα.

0: Wow!
1: Χρυσές εποχές, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξέρω ότι διαμαρτύρεστε τώρα οι μάπες γιατί σας άρεσε το τεστ της Κατερίνας Μπούκα και θέλετε και τη συνέχεια. Εντάξει, εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε ραδιόφωνο ωραίο, να περνάτε καλά, να διασκεδάσετε και να γελάτε. Οπότε έπρεπε να λήξω το όνος πάνω στο γέλιο. Θα το συνεχίσουμε όμως και τώρα θα πάει όπως πάει γιατί και ο Θανάσης λέει τώρα δεν αβγάλει άλλο γέλιο. Για να δούμε. Στο χέρι της Κατερίνας μας είναι. Πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι δεν πρέπει να νιώθετε ότι πηγαίνετε ξεβράκωτοι στα αγκάθια όσον αφορά το διαδίκτυο, γιατί είναι εδώ το Ίδρυμα Vodafone που δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Αργότερα θα σας ξαναπώ για Diamond Doors, γιατί ξέρω ότι και το έχετε ανάγκη και γουστάρετε και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αποκτήσετε πρόσβαση στη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Μιλάω για την Diamond Doors. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τώρα θα επαναλάβω το πώς μπορείς για να μπορέσεις ούτως ή άλλως. Εντάξει, είναι οικονομικές οι λύσεις στην αιχμή, ξαναλέω, της τεχνολογίας των Diamond Doors, αλλά πώς θα έχεις τα χρήματα? Snappy. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται να κάνει πραγματικότητα ό,τι έχεις βάλει σκοπό μέσα από το κινητό σου. Ξαναλέω, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τη Snappy, λοιπόν, ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπως γουστάρεις, όποτε γουστάρεις. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην πάντα και να αυγατίζουν αυτά ώστε να πάρεις ότι έχεις ζαχαρώσει. Diamond Doors, εν προκειμένου, που λέγαμε πριν. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο, δηλαδή, από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου, οπότε γουστάρεις. Ασφάλεια καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και έχει και, σου έχει καβατζώσει τώρα και καύσιμα. Για προσέξτε, αν γίνεις μέλος της Snappy, σου δίνει τώρα έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com.
2: Καλημέρα και πάλι, αγαπητά μου ακροατά. Συνεχίζουμε τις ερμηνείες σε αυτό το ψυχολογικό τεστ στο οποίο συμμετείχαν τα παιδιά πριν, εδώ οι συνάδελφοι.
3: Έχουν υποβληθεί, ναι, στην Αρκούδα.
2: Έχουν υποβληθεί, είχαμε μείνει στην Αρκούδα. Τους έβαλα να φανταστούν διάφορες συνθήκες και πώς ανταποκρίνονται, ποια είναι η αντίδρασή τους μπροστά σε αυτές τις συνθήκες.
0: Yeah.
2: Έχουμε μείνει στο ότι βλέπετε έναν δρόμο.
3: Σωστά.
2: Κάποια στιγμή, πώς είναι αυτός ο δρόμος?
3: Λοιπόν, εμένα είναι μεγάλη άσφαλτος, καθαρή, ωραία, ανάμεσα σε έρημο. Αυτή η δρόμη που λέμε.
2: Σε έρημο.
3: Ναι, αυτή η δρόμη που είναι στην Νεβάδα.
1: Σαν το Route 66.
3: Ευθεία.
1: Που είναι τώρα η Γαριφαλιά Γαλιφόνη με τον Χρήστο Μάστορα και συνεχίζει να βγάζει ανατριχιαστικά τις φωτογραφίες που έχω βγάλει εγώ.
3: Αλήθεια,
1: λες. Παιδί μου, classics αυτές και τις έκανα και εγώ και τις κάνουν όλοι.
2: Ρε παιδί μου, ναι, τι κάνεις? Πας στο Instagram, πατάς το hashtag, λες Route 66 και βλέπεις τι φωτογραφίες έχουν βγάλει εκεί, τι μπορώ να πάω κι εγώ να κάνω. Οπότε πας και λίγο.
3: Εγώ ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω και καλά auto-stop, γιατί ήμουν serial killer.
2: Ωραίο concept.
3: Αυτό είναι ωραίο concept.
1: Κόνσεπτ για ποιον, για τον άνθρωπο?
3: Για το Instagram, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω.
1: Α, εννοείς φωτογραφία?
3: Για φωτό, βέβαια, για φωτό.
1: Νόμιζα να τρομάζουμε τους οδηγούς. Και αυτό τι όφελος θα έχει, αφού δεν σε πάει και ο οδηγός στον προορισμό?
4: Τη φωτό. Ναι, ναι. Κατά τα άλλα, στο εξωτερικό, μην τα ρισκάρετε αυτά και σας μαζέψετε.
2: Λοιπόν, ο δρόμος, παιδιά, είναι η ζωή μας.
4: Α, εμένα ήταν, συγγνώμη, δεν τα είπαμε. Σαν αυτά που βλέπουμε, ρε παιδί μου, λίγο Lord of the Rings.

0: Game of Thrones, αυτά τα λίγο έτσι με κλαρί και παραμυθένιο και άμαξα.
1: Μαρμαροστρωτό.
0: Ωραίο, ναι.
2: Είχε έτσι θετικό πρόσημο, δεν ήταν ότι σου φαινόταν σκοτεινό.
0: Όχι, θετικό, θετικό.
2: Εσύ?
1: Εμένα μοντέρνα ασφαλτόστρωση.
3: Μοντέρνα κατασκευή.
1: Κατά μαύρα, πίσω να πούμε ωραίο καινούριο, μόλις το έχω πατήσει. Και δεξιά-αριστερά έρημος. Κάτι σαν του Θανάση, δηλαδή. Κοντά.
2: Η έρημος, εμένα μου λέει ότι δεν έχετε επιλογές. Εγώ αυτό.
0: Δεν είναι ο δρόμος του.
3: Μην ερμηνεύει από μόνο
1: του. Ναι,
2: εντάξει, από την κλάβα μου τώρα έκανα μια ερμηνεία. Αλλά γιατί έρημος, ρε παιδιά.
3: Γιατί είναι ωραίοι οι δρόμοι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αλλά κοίτα του Βασίλη τι ωραία.
1: Γιατί πριν είδαμε μια αρκούδα, πιο πριν είδαμε μια σκάλα.
3: Τι θες τώρα.
1: Τι μπορεί να είναι οικιστικό ιστό αυτό.
3: Τι έπαιξα το πηγούνι.
2: Εντάξει, πείτε μου τι κάνετε με τα κλειδιά.
3: Α, τα κλειδιά ήταν.
0: Το πήρα εγώ.
3: Τα πήρα και εγώ. Μεταλλικά ήταν, τα μάζεψα.
2: Ωραία. Ανθεκτικά.
3: Ναι,
1: αρμαθιά, πολλά μέσα.
0: Εμένα ήταν χρυσό ρομαντικό, έχω περιγράψει εδώ πάλι του παραμυθιού.
2: Πολύ ωραία. Τα κλειδιά είναι οι φίλοι μας.
3: Α.
2: Από το κατά πόσο παλιά ή καινούργια είναι και από το κατά πόσο τα παίρνουμε μαζί μας, φαίνεται το πόσο κοντά μας νιώθουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Και τι θέση έχουν στη ζωή μας. Οπότε μια χαρά.
3: Έχω γράψει κιόλας τιτάνιο. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε.
1: Μπράβο, Θανάση. Εδώ περνάς καλά εσύ.
3: Περνάω πολύ ωραία.
2: Σου αρέσουν πολύ, νιώθω αυτά τα τεστ.
3: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ωραία, είναι ωραία.
2: Το κυροπήγιο.
0: Αν έχουμε καβατζός και ένα χειροπήγιο.
3: Κυροπήγιο, πολύ ωραίο.
0: Εμένα επίσης τη ίδια κατηγορία ήταν.
2: Εσύ όλα παραμυθένια, τίποτα.
0: Ναι, ωραία.
3: Εγώ εκεί παραμυθένιο πήγα. Πολύ ωραίο. Τριφασικό αυτό το μεγάλο, ασημένιο βαρύ.
2: Βαρύ και σένα.
3: Ωραίο, το κράταγα με το χέρι.
2: Okay.
1: Ήτανε, είχε κεριά να μένα, τι ήτανε.
3: Α, αυτό δεν το είδα.
0: Ήτανε αυτό που μιλάει από την ταινία με τα παιδικά.
3: Αυτό, μπράβο, αυτό.
1: Αυτό είδα, το, από την Πεντάμορφη και το Τέρας.
3: Μπράβο, Πεντάμορφη και το Τέρας.
1: Τέτοιου τύπου.
3: Όλοι το ίδιο είδαμε.
2: Ναι, ψεύτικο δηλαδή.
1: Χρυσό,
0: αληθινό,
1: ωραίο.
0: Αληθινό. Να μιλάει.
3: Στο
1: αληθινό, αλλά χρυσεπίκυλτο. Τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κατάλαβε. Ζωικά κυροπήγιο απλό.
2: Το κυροπήγιο λέει είναι η αγάπη που λαμβάνουμε από τους άλλους.
1: Ωραία.
2: Το γυαλί είναι κάτι εύθραυστο, ας πούμε, όπως και το κρύσταλλο. Το μέταλλο είναι κάτι στερεό που δεν σπάει, οξυδώνεται, όμως σκουριάζει.
3: Το ασίμι.
1: Ανεκτήμητο ήταν το.
2: Ανεκτήμητο. Και πάμε και στο τελευταίο, το άλογο.
3: Ναι. Α, ναι. Το άλογο, πολύ ωραίο, καφέ Ινδιάνικο με ένα άσπρο εδώ κομμάτι, το καβάλισα και φύγα.
2: Ωραία.
1: Το ένα ταλογό.
2: Εσείς οι υπόλοιποι, τι κάνετε με το άλογο?
0: Εγώ με το άλογο,
3: ο Μίτσος είπε.
0: Έχω σημειώσει ότι τα είπαμε.
2: Τα είπαμε.
1: Εγώ έκατσα και το χάιδεψα πάρα πολύ, δηλαδή παρεξηγήσιμο.
2: Okay. Το άλογο είναι ο σύντροφος ή σύντροφος. Το πώς τον αντιμετωπίζουμε και το πώς του συμπεριφερόμαστε. Ναι, δείχνει πώς το βλέπουμε, ρε παιδί.
1: Αυνανίζω τον σύντροφό μου.
2: Εντάξει,
0: καλά.
1: Ακόμη και αν είναι, είναι άγνωστος. Και τον παίρνω αγκαλιά και βάζω. Μάλιστα, έβαλα το κεφάλι του αλόγου. Έτσι το έκλεισα πάνω, μέσα μου.
2: Ναι, θες την τρυφερότητα. Ενώ εσύ, ας πούμε, ήταν ισότιμη η σχέση. Καλπάζατε μαζί.
0: Ωραίο. Καλπάζανε μαζί. Κάλπαζε το άλογο, καβάλω πάσα.
3: Ναι, εγώ ήμουν καβάλα. Τι κάνουμε, δεν.
1: Αυτό πήγα να πω.
3: Φαντάζομαι αν έβρε το άλογο.
1: Δεν καλπάζανε μαζί, αλλά καλπάζανε μαζί, ήταν δίπλα του. Τον καβάλισε μια χαρά το άλογο και συνέχισε.
3: Γιατί μπορεί να γυρίσει κανένα να τρέχει δίπλα στο άλογο του.
0: Καημένο άλογο.
1: Εδώ μιλάμε για την αλληγορία.
0: Καημένο άλογο.
1: Συνοδοιπόροι δεν ήσασταν. Καβάλα ήταν.
2: Ας πούμε, έχω μια φίλη που στο άλογο τι έκανε. Μπήκε από κάτω να προστατευτεί.
0: Υπάρχουν τέτοιες υπάρχουν.
1: Όντως τώρα.
2: Ναι. Εντάξει, λέει, εγώ μπαίνω από κάτω για να προστατευτώ. Ναι. Γιατί έβρεχε και καλά σε αυτό το ψυχολογικό τεστ που
3: κάνει. Τι τραβάει ο Κοσμάκης εκεί.
1: Λοιπόν, ετοιμάστε μου παρακαλώ την. Νύψτε. Νύψτε και ετοιμάστε. Περάστε με εθέρια έλεα την Όλγα Παπαυγούλη για να βγει στον αέρα. Για να σας πω εγώ ότι η ΔΕΗ είναι εδώ και σας έχει κανονίσει και ρούχα και εισιτήρια και φαγητό. 10 ευρώ κουπόνι από το eFood. Επίσης 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσω Ferry Scanner και ρούχα 20% έκπτωση από το About You. Όλα αυτά και άλλα πολλά έχει κανονίσει η ΔΕΗ. Μπαίνει στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupon και τα τσιμπάς όλα γιατί η ΔΕΗ σε έχει καβατζώσει.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα σας Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Την ετοιμάσατε, παιδιά μου, την κάνατε φίνα. Πριγκίπισσα μου την κάνατε. Μπράβο, μπράβο. Έλα, Όλγα, μπες μέσα.
0: Γυαλίζει. Ναι.
2: Γιατί τι έγινε, τι πριγκίπισσα.
3: Είπα, ετοιμάστε μου την Όλγα, παρακαλώ, για να βγει στον αέρα. Να την νύψετε, να την περάσετε τα εθέρια έλαια, να την.
0: Ένα χερσπά.
2: Αστερόσκον.
3: Αστερόσκον είναι. Και έτσι ήρθες τώρα. Με την τιάρα σου.
2: Έτσι.
3: Για πες.
2: Παιδάκια μου, εμείς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, σε αντίθεση πραγματικά με τη Δυτική Ευρώπη που καίγεται. Χθες ήταν η θερμότερη μέρα για την Αγγλία, έσπασε κάθε ρεκόρ, έφτασε 34,8 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ 82 ετών.
3: Ξέρετε τι άλλο πρόβλημα έχει το Λονδίνο, πέραν του ότι από την, δεν είναι προετοιμασμένη αυτή η πρωτεύουσα για τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Όχι, δεν έχουν ούτε κλιματιστικά.
3: Ούτε κλιματιστικά, ούτε σοβαρή αποχέτευση. Δηλαδή με την αύξηση της θερμοκρασίας βρώμαν τα πάντα εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέει η Όλγα είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν έχουν air condition, δεν έχουν προβλέψει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το κάνουν.
2: Ναι. Και ζουν έναν ιστορικό πρόημο καύσωνα για το μήνα Μάιο τουλάχιστον. Καλά, και η θερμοκρασία στο καλοκαίρι δεν είναι εκεί, ειδικά μέχρι Ιούλιο, δεν φτάνουν 35. Επομένως, καταλαβαίνουμε πώς ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι. Εμείς τώρα στην Ελλαδίτσα μας θα έχουμε άνοδο τη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή και λίγο πιο πάνω, αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι καύσωνα σε καμία περίπτωση. Σήμερα λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία κι άλλο. Θα έχουμε έτσι λίγες. Θα είναι η καλή ημέρα σήμερα γενικά. Θα έχουμε λίγη αστάθεια, λίγες ώρες δηλαδή στα υπηρετικά ορεινά τμήματα, ιδίως εκεί προς τη δυτική χώρα και στα βόρεια. Όσο πάμε πιο νότια, δεν θα επηρεάζεται από αυτή την αστάθεια. Και ίσως βγουν και κάποιες μπόρες προς τη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Οι άνεμοι σήμερα βοριάδες επιμένουν 6 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβλητή άνεμοι ως 4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε η θερμοκρασία να φτάσει κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις και γενικότερα από εδώ και πέρα μέχρι και την Πέμπτη που θα είναι η κορύφωση, έτσι, η πιο ζεστή μέρα για τα ανατολικά και τα βόρεια, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 33 με 34. Αλλά τονίζω ότι είναι απλά 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, γιατί είμαστε προς το μήνα, πάμε προς τον Ιούνιο σιγά σιγά. Επομένως, αυτές οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές. Τώρα η αστάθεια φαίνεται να περιορίζεται, θα έχουμε κάποιες εξάρσεις και υφέσεις, ειδικά την Πέμπτη θα είναι λίγο πιο πολύ δηλαδή αυτές οι μπόρες, και φαίνεται το τριήμερο γενικότερα θα είναι καλό, με λίγες μόνο μπόρες στα υπηρετικά ορεινά τμήματα, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, 27 με 31 δηλαδή, και ίσως την Κυριακή και τη Δευτέρα ανέβει και λίγο πάλι, αλλά και πάλι όχι πολύ, δηλαδή κάπου 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Να ξεκινήσουν
2: και
3: δηλαδή οι πρώτοι.
2: Θα είναι καλοτάξιδες.
3: Και οι.
0: Οι θάλασσες
2: θα είναι καλοτάξιδες.
3: Να ξεκινήσουν δηλαδή τώρα οι πρώτοι που κάνουν τα μπάνια τους από το τριήμερο ή το πρώτο κύμα, ας πούμε, που δεν θεωρούνται χειμερινοί κολυμβητές.
0: Υποχρεωτικά.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι τέλειο. Σιγά σιγά θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία των θαλασσών. Τι έγινε, γιατί γελάμε.
3: Γελάει η Βασιλική με τον Βασίλη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να δείξει το σώμα του. Τώρα
2: να
3: γι' αυτό.
2: Βγάλει την μπλούζα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι. Το έχει βγάλει ήδη στα Instagram. Τώρα το θέμα είναι να τη βγάλει και στην παραλία.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ έτσι, θα αρχίσω να πηγαίνω για μπάνια, αλλά θα αρχίσω να δείξω σώμα, γιατί πάω εκεί που δεν πηγαίνει ψυχή. Αλλά γενικά, από ό,τι βλέπω και στα διάφορα ρεπορτάζ και στα Instagram και σε αυτά, ο κόσμος είναι έξω στα μπάνια.
3: Αυτό.
2: Ισχύει. Έχει 19 με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία που βαράει νότα. Και ο tips είναι όντως πρώτα να μαυρίσεις και μετά να βγεις εκεί που είναι ο κόσμος.
1: Αυτό είναι προσωπική σου συμβουλή.
2: Ναι, προσωπική μου.
3: Πάρα πολύ
1: οπότε
3: ωραία.
1: Οπότε καλά το κάνεις, Βασίλη.
0: Παιδιά,
1: πρώτα
0: τώρα...
1: πας τα πόμερα.
0: Ναι, ρε, άμα δεν πάρει λίγο σημάδι από το μαγιό, πού μόνο πάρει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Άστα.
3: Σε ευχαριστούμε, Όλγα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε μάπες εδώ, τι γίνεται. Ελάτε να εκτονωθείτε, παιδιά, όπως έχετε ξυπνήσει. Με μανούρα, με άγχος, με μιζέρια, με ρούφιαν ηλίκη. Ό,τι γουστάρετε εδώ πέρα. Είναι ανοιχτό το παιδί. Εδώ είναι μάπες show. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και κροατές. Όλοι μια παρέα είμαστε σε αυτόν τον ραδιοφωνικό καφενέ. Παρακαλώ.
0: Πάμε να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στο σύζυγο της φίλης εδώ της Πελαγίας που σήμερα γίνεται 44, το λένε Γιώργο και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, θέλω, έκανα στην Βασιλική σημάδι, γιατί να σας πω σήμα, να μην πάμε ακόμη σε κομμάτι, γιατί παιδιά έχουμε τα νέα burgers στα Goodies Burger House. Τα νέα Saucy Chicken Burgers, παρακαλώ.
0: Ναι!
3: Το λέω γιατί έρχεται και τριήμερο.
0: Τα υποδεχόμαστε!
3: Ναι, ναι, ναι, και μπορεί να θέλετε να το ρίξετε και λίγο έξω, ρε μωρά αδερφέ. Και λύνουν το μεγάλο ερώτημα του αν έκανε η κότα της, ίσως την κότα, τώρα θα σας πω. Chipotle Fire, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι το πιο έτσι καυτερό. Thai pickle που είναι το πιο spicy. White barbecue ψαγμένο με λευκή barbecue sauce. Και smoky mayo, καπνιστή μαγιονέζα. 4 burgers, 4 μοναδικές σώσεις. Και 0 πιθανότητες να διαλέξεις μόνο ένα. Δοκίμασέ τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery από το goodies.com και το Goodies application. Και τα 4 παιδιά με την πρώτη, μετά διαλέγετε ποιο θέλετε και τσιμπάτε ένα ή δύο κάθε φορά. Ακούστε το παλιό.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
0: Happy Mastercard Day!
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Φουρτίδου, Φιλίπ. Τσάφου στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: πεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έλα ρε παιδιά εδώ στο ατελιέ. Σας παρακαλώ.
2: Σιχαθή σε ένα μάρτι. Παιδιά, διαλέξτε λίγο μουσικούρες που θέλετε να ακούσετε.
1: Σήμερα σας διαβάζουμε.
2: Θέλετε να. Πάντα θα σας διαβάζουμε. Λοιπόν, θα με διακόπτετε και θα διακόπτετε το ένα στον άλλον ξεκάθαρα. Σας δίνω την άδεια για να μπαίνουν μέσα και να μιλάνε οι μάπες. Να μεταφέρετε τον λόγο των μαπών. Αυτό είναι το Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ που τον πρώτο λόγο έχετε εσείς. Εσείς που ακούτε, όλοι εμείς που μαζευόμαστε ανά την Ελλάδα μέσα από τους αναμεταδότες μας. Οι χειρότεροι κακομοίρδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ στην. Η τελευταία τρύπα της λογέρας, ο τελευταίος τροχός της ραδιοφωνικής αμάξης. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Και πριν δώσω το λόγο σε εσάς, μάπες μου και στους συνεργάτες μου φυσικά, θα σας πω για το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο σου φέρνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για τον σκοπό του να είναι δίπλα σου, να είναι συνοδοιπόρος σου στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, στο αχανές διαδίκτυο. Μάλιστα, εν όψη και τη απαγόρευση τώρα από 1η-1η του 27 για παιδιά κάτω των 15 ετών. Καταλαβαίνετε τη ζούγκλα. Για τη ζούγκλα μιλάμε. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αφορά και τους ενήλικες και εσάς που μας ακούτε. Και εσάς παιδιά και τους γονείς σας και τους γονείς που ακούνε και τα παιδιά σας. Μέσα λοιπόν από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι γουστάρουν και ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, έχουν την γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital και εσείς μαζί, οι γονείς. Την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μας εδώ τη Γεωργία, η οποία άκουσε πριν τα γενέθλια του φίλου και λέει: Και εγώ 44 γίνομαι σήμερα.
2: Έλα ρε Τζο, χρόνια πολλά.
1: Τι ζώδιο είμαστε τώρα,
2: 20. Είναι.
1: Τι ζώδιο είμαστε
2: τι
1: τώρα.
2: Τι μήνα έχουμε, Μαΐο.
1: Δίδυμο. Α, μπράβο, Τζόρτζια. Μπράβο και στο φίλο μας πριν.
2: Έχει χιλιάδε τώρα γενέθλια τώρα.
3: Ο ξαδερφός μου έχει κάπου γενέθλια.
4: Νιώθω και εγώ ότι έχουν διάφοροι γενέθλια και με αγχώνει αυτό το διάστημα γιατί λέω κάποιον θα ξεχάσει.
2: Πες μας και κάτι που δεν σε αγχώνει σήμερα. Σήμερα μας λες μόνο λόγους για τους οποίους αγχώνει.
4: Έχω αγχωθεί, ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί με μπερδεύει.
2: Από τα παλιά έπιπλα στο σπίτι σου μέχρι τα γενέθλια. Έχει ένα.
4: Ναι, είναι αυτή η περίοδο.
1: Σε αυτά τα γενέθλια που μπορεί να βρεθεί εσύ, γενέθλια αλληλεγγύη, α πούμε, τι δώρο πα.
4: Ξέρει τι, δεν είναι γενέθλια αλληλεγγύη γιατί τα αλληλέγγυα δεν με αγχώνουν. Και καταλαβαίνουν άμα τους ξεχάσεις. Άλλοι είναι που έχουν το.
3: Άλλοι υπερεξηγούνται που έχουν μάθει πάντα στα κρυβά.
2: Για να έχουν την καβάτζα οι αλληλέγγυοι να σε ξεχάσουν και εκείνοι.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ το θεωρώ αυτό μια πολύ έντιμη συμφωνία.
1: Αλληλεγγύη.
4: Ναι, αλληλεγγύη, ακριβώς.
2: Εγώ τη θεωρώ μια πολύ συμφέρουσα συμφωνία.
4: Συμφέρουσα, αλλά. Ναι.
3: Γιατί μου αρέσει, όπου πηγαίνεις πρέπει να πηγαίνεις με δώρο.
2: Πάντα, ναι.
3: Πας καλά.
1: Δεν είναι θέμα δώρου, καταρχάς να το θυμηθείς.
2: Ναι, δώρο με την έννοια του ότι σε καλεί ο άλλο να σε κεράσει για τη γιορτή του, τα γενέθλιά του.
3: Σου φέρνει την προσωπικότητά μου.
4: Όχι, όχι.
2: Την αγάπη. Καλά, εντάξει.
3: Την αγάπη.
2: Εγώ θα ήθελα και ένα δώρο.
4: Δεν λέμε για δώρο, λέμε να θυμηθεί.
3: Θα το ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Περίμενα να τελειώσει. Μισό λεπτό, Θανάση, μισό λεπτό. Έλα, Κατερίνα.
4: Δεν λέμε για δώρο. Είπα ότι είναι απλά να θυμηθεί να στείλει τα χρόνια πολλά, ρε παιδί.
3: Εγώ θα το ρωτήσω κάτι άλλο, Δημήτρη. Αν σου φέρνει ένα δώρο το οποίο το έχω φτιάξει μόνο μου, θα το εκτιμούσε το ίδιο.
2: Φυσικά. Η κίνηση είναι, δεν είναι η αξία.
3: Α, εσύ δε την κίνηση. Εντάξει, αυτό το δέχομαι.
2: Αλήθεια είναι η κίνηση.
4: Πάρα πολλά τα.
2: Αλλά τη θέλω την κίνηση. Δηλαδή τη προάλλη
3: μια ζωγραφιά θα σου φέρνει.
2: Μα έκανε ο Δημήτρη ο Δαγρέ ο πειρατέρ, μα έκανε το τραπέζι που γεννήθηκε η γονή του. Mm-hmm. Η πρώτη του εγγονή. Mm-hmm. Δεν θα πας ένα ρουχαλάκι, κάτι.
4: Κάτι, ναι, λίγο.
3: Ναι, ναι,
2: γι' αυτό
3: ναι.
2: Σε καλεί. Αλλιώς δεν θα σε καλούσε να σε ταΐσει τσάμπα.
3: Όχι, εντάξει, είπαμε.
2: Κάτι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πάρεις. Είναι και ακριβά, αλλά θέλω να πω.
4: Ναι, συμβολικά.
2: Κάτι, συμβολικό. Μια κουδουνίστρα, ρε παιδί.
1: Κάτι, κάτι γνωστή μου. Ασχέτως τώρα παιδιών αυτά και τέτοια. Λίγο σφιχτή θα πω οι φίλοι αυτοί και τέτοια. Ναι. Όποτε πηγαίναμε σε κάποιο σπίτι εκεί στη γειτονιά, θα μαζευόμασταν, ας πούμε, συνήθως του Δημήτρη. Θα πήγαινε σε ένα μπουκάλι, άλλος θα πήγαινε ένα γλυκό, ένα
2: ναι.
1: Τέτοιο. Αυτή έκοβε ένα λουλούδι από τη γειτονιά κάθε φορά.
3: Πολύ
4: και πήγαινε ένα λουλούδι.
2: Τόσο φορολογία.
1: Το έλεγε όμως, έλεγε. Ερχόμουν, δεν είχα πάρει τίποτα και έκοψε αυτό εδώ από κάτω.
2: Στο σπίτι, πας πρώτη φορά. Δεν θα πας κάτι. Πήγαινε ένα κρασί, πήγαινε ένα γλυκό.
4: Ξέρεις τι, δεν το έχουν όλοι. Δεν το έχουν όλοι πάντως.
3: Οι νέες γενιές τα χάνουν αυτά δυστυχώς. Εμάς μας το κρατήσαν λίγο ακόμα και τα έχουμε αυτά τα προβληματάκια.
1: Έχουμε εγώ και τα δώρα
2: εγώ
1: ακόμα.
2: Θα το εκτιμήσω.
3: Θα τα αποβάλω.
2: Τα παλιά τα χρόνια που είχα και. Πώς να το πω τώρα. Είχα μια.
1: Κοινωνική ζωή.
4: Ευαισθησία.
2: Όχι, ακόμη πιο χοντρό. Ρε παιδί μου, τα παλιά τα χρόνια. Πού είχα, ρε παιδί μου.
4: Εφημερία.
2: Όχι.
4: Ευρωστία.
5: Τι είχες πια τα
3: μεγάλο κύκλο, μωρέ, θέλει να πει.
2: Όχι, ούτε, ούτε.
1: Στείλτε στο 698-104-104
2: που είχα, που είχαμε, ρε παιδί μου, μία.
3: Πες το, ρε άνθρωπε, μας το βγάλες.
4: Έτσι και δεν είναι εντυπωσιακό αυτό που πει.
1: Τι χρώμα είναι αυτή που είχατε,
2: ρε παιδί μου. Τα παλιά χρόνια που κάναμε και εμείς κάποιες συνευρέσεις και είχαμε, ήμασταν σε ένα κύκλο ανθρώπων που χωρίς υποχρεώσεις ερχόμασταν και έρχονταν κοπέλες σπίτι μου, μόνο γι' αυτό.
4: Είχατε τα situationship.
2: Τα situationship μας, τέλος πάντων, ναι. Μου έχει τύχει 4-5 φορές κοπέλες να έρθουν μόνο γι' αυτό, γιατί έτσι ήταν και η συνθήκη. Συμφωνημένη συνθήκη, να έρθουν μόνο για σεξ και να μου φέρουν, ρε παιδί μου, ένα κρασί, ένα μυραβάλ, ένα γλυκό.
4: Πολύ ευγενικό εκ μέρους του.
2: Πολύ δεν είναι, γιατί η συνθήκη ήταν συγκεκριμένη. Δεν ήταν κοινωνική η συνθήκη.
3: Το θέμα είναι το ίδιο.
2: Να βρεθούμε για να συμβρεθούμε.
4: Εγώ δεν ήξερα.
3: Το πίνατε το κρασάκι.
1: Άλλες φορές το προλαβαίνεις, άλλες φορές όχι.
2: Όχι, όχι, το φέρνανε για το σπίτι, δεν θέλανε να πιούνε.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι για το καλό.
2: Ναι, ναι.
4: Πολύ ωραία.
2: Κάτι που δεν θα κάνεις εσύ, Κατερίνα.
3: Αυτή είναι τσιγκούνα.
4: Μπορεί την πρώτη φορά, δεν είμαι καθόλου τσιγκούνα. Την πρώτη φορά, αλλά όχι. Με έχεις βάλει να σηκωθώ από το σπίτι μου. Δεν έχεις έρθει εσύ για αρχή. Με έχεις βάλει να σηκωθώ, να οδηγήσω, να κάνω να ράνω.
2: Μα θες και ήρθες. Δεν σε σηκώθω.
3: Ναι, για σεξ έρχεσαι. Δεν έχεις να χτίσεις.
4: Ωραία, για σεξ έρχομαι. Πρέπει να φέρω κρασί. Μπορεί να φέρω τίποτα για το σεξ.
3: Να το γιορτάσεις, μωρέ.
2: Συνδύασε λοιπόν αυτή τη συνθήκη που την έχουμε συμφωνημένη με το γεγονός ότι πηγαίνω σε ένα σπίτι ξένο. Αυτό είναι κοινωνική συνθήκη, δεν έχει σχέση με το σεξ. Και το τάμπλεξε και έφερε και κανένα γλυκό.
4: Δεν είσαι ξένος.
3: Μα θα είσαι.
2: Στο σπίτι μου δεν είμαστε κάτι. Έρχεσαι μόνο για αυτή τη δουλειά.
4: Ναι, ρε παιδί μου,
2: τη δουλειά να την κάνω εγώ. Ωραία. Και να μην την κάνεις και εσύ.
4: Την πρώτη φορά που θα έρθω θα φέρω κάτι. Δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά όμως συνέχεια. Εκτός αν τύχει και χόρεξη, ρε παιδί μου.
3: Εγώ
4: αλλά αν
3: κάθε, βρισκόμαστε... κάθε φορά πρέπει να πηγαίνεις κάτι.
1: Κάτι πρέπει.
3: Ρε, ένα σεξτόι τη δεύτερη φορά.
2: Εγώ είπα ότι το εκτίμησα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είπα ότι το απέτησα.
1: Ναι. Εμένα, ας πούμε, μου είχε τύχει να είναι πολύ αργά, όπως λες, να έχω πεταχτεί έτσι έκτακτα έξω από το σπίτι και λέω: δεν πειράζει, περίπτερο, περίπτερο. Θα πάρω 3 σοκολάτες, 2 μπουένο.
3: Ναι, μα ναι. Να το γλυκάνετε με κοκκίνα.
2: Γι' αυτό βλέπετε, γιατί είναι συνεργάτη μου ο Βασίλη.
1: Και ο Θανάσης. Την πλαστική και ανέβηκα.
2: Κατερίνα, έχει πάρει την άγουσα.
4: Ρε, παιδί μου, άλλο να φέρνει. Τον εξοπλισμό σου και άλλο να.
3: Τον εξοπλισμό σου
6: και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
7: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
3: Η Εβάνα, ας πούμε.
8: Καλημέρα.
2: Τον εξοπλισμό μου.
3: Η Εβάνα, ας πούμε, πιστεύω μια φορά πήγε να κάνει την αμαρτία της και μείνει εγγύος. Την κόβω και έτσι.
8: Τι έκανα.
3: Δεν ακούσα τα θέματά μας, Εβάνα.
8: Τα άκουσα. Άκουσα και την Κατερίνα. Να σας πω κάτι, πέρα όμως από το κομμάτι του σεξ, το χειρότερο είναι όταν πηγαίνεις σε επισκέψεις γλυκά.
3: Και πρέπει να κάνεις
8: και τα βάζουν ψυγείο και δεν στο βγάζουν σε κεράκι.
4: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό
8: συγγνώμη,
4: είναι το χειρότερο.
8: Πέρα από το
2: όχι,
8: σεξ.
2: Όχι, το χειρότερο είναι, Κατερίνα μου, γιατί ξέρεις και μου σπάς τα νεύρα τώρα με τις απόψεις σου, να το πας και να το πάρεις πίσω. Γιατί λες, δεν το φάγαμε, να το πάρω πίσω.
4: Ποιος καλέ το κάνει αυτό.
2: Το έκανε τα παιδιά που ήρθαν.
8: Ποιος το κάνει.
2: Το κάνανε τα παιδιά που ήρθαν για την Eurovision τις προάλλες. Όμως.
8: Ο Λάμπρος και η Έλενα.
2: Όμως τους είπα εγώ να το κάνουν, γιατί εγώ δεν τρώω γλυκά και μου γεμίζαν το ψυγείο με πράγματα που δεν τρώω.
4: Μετά τι λες και γκρινιάζεις.
2: Θα σου πω, ένας από αυτούς που δεν θέλω να τον δώσω πήρε το δικό του γλυκό. Δηλαδή, τι έκανα εγώ μετά, έκατσα και τα μοίρασα, ρε παιδί μου, όλα τα γλυκά που είχαν μαζευτεί. Ένας ήθελε το δικό του εκμεκ που ήθελε πάρα πολύ να το φάει γιατί το είχε όρεξη.
8: Ναι, αυτό που έφερε. Το έχει διαλέξει, ρε φίλε. Συγγνώμη.
3: Το έχει διαλέξει γιατί παρέα να το αφήσει στο σπίτι και να βγει να πάει να πάρει μετά ένα άλλο.
1: Μια φορά.
8: Μα είναι γνωστό ότι όταν πηγαίνουμε στο ζαχαροπλαστείο να αγοράσουμε το γλυκό που θέλουμε να κεράσουμε, είναι αυτό που μα μπαίνει στο μάτι, που μα τρέχουν τα σάλια. Το πάμε στο σπίτι, το βάζει στο ψυγείο και μετά τι περιμένεις.
3: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ παίρνω πάντα γλυκά που αρέσουν στον οικοδεσπότη.
1: Ναι, μωρέ.
8: Τι που ξέρεις εσύ τι αρέσει στον οικοδεσπότη.
3: Ξέρω, ρε, εσύ, αφού είναι φίλος μου για να πηγαίνω.
2: Εμείς...
3: Άμα δεν τον γνωρίζω, του πάω ένα μπουκάλι κρασί.
2: Εμείς έχουμε, παιδιά, το στάνταρ, το άχαστο. Αυτό λέγαμε και με τον κουμπάρο μου την Παρασκευή. Έχουμε την τούρτα μπισκοτίνο από το Ζουκερίνο στο παλαιό Φάληρο.
1: Okay. Κάπου πρέπει να την έχουμε φάει.
8: Α, την έχω ακούσει αυτή.
2: Τον Τεμίρη, τον φίλο μας, που, παιδιά, την παίρνουμε αυτή παντού. Από μικρά παιδιά, από υποχρεώσεις. Μετά μεγαλώσαμε σε κοπέλες, σε αγόρια, σε οικογένειες, σε γιορτές, σε γενέθλια. Ως και στον κύριο Γιάννη Λάτσι, όταν μου είχε κάνει πρόταση να πάω στον Αντένα, αυτή την μπισκοτίνο πήγα, την άχαστη. Στο σπίτι τότε, στην Εκάλη.
1: Του άρεσε.
3: κούμπαρσε, την έφαγε.
2: Δεν ξέρω την κούμπαρσε, γιατί δεν την έφαγε μπροστά μου ο άνθρωπος.
1: Είδες,
2: είναι κύριος.
4: Σε κέρασε από αυτή που του πήγε.
2: Όχι, όχι. Είχε άλλα πράγματα.
8: Αυτό.
1: Εβάνα, τώρα εγώ είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό, γιατί θέλω αυτά που τα πηγαίνω κάπου να τα βγάζουν. Και έτσι γίνεται σε ένα χαλαρό κάλεσμα. Όμως όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο χαλαρά, δηλαδή του Δημήτρη ήταν μια φιλική συνάντηση, αλλά με business περιεχόμενο κατά βάση. Εκεί. Ο ας πούμε κανόνας Σαββουαρβίβρη λέει ότι δεν θα σου βγάλω το γλυκό που έφερες. Έχω κάτι άλλο στο σπίτι.
4: Για σένα, ναι.
8: Εκεί δεν με ενοχλεί.
1: Ναι, όχι, στο φιλικό, στο φιλικό
8: ούτε
1: είμαι μαζί σου.
8: Ούτε στη συνθήκη του σεξ με ενοχλεί.
3: Εγώ πιστεύω.
8: Γιατί στο... έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου. Δεν έχεις το γλυκό.
2: Δεν είσαι υποχρεωμένος. Εγώ είπα απλώς ότι το εκτίμησα.
8: Αλλά όταν πηγαίνει σε φίλους ή συγγενείς, δεν μπορεί να μην το βγάλει.
1: Ναι, πρέπει να τα βγάλουν. Πάντως, υπάρχουν έτσι διάφορες στιγμές, ρε παιδί μου, που νιώθεις ότι μπορείς και να το πεις.
4: Ναι, φυσικά.
2: Τι να πει, βγάλε μας το λίγο.
4: Ρε παιδί μου, αν πας σε φίλο σου, λες, κοίτα, έφερα και αυτά να φάμε.
1: Φέρε να δοκιμάσουμε εκείνα τα ταρτάκια που έφερα.
3: Εμένα λοιπόν ο πατέρας μου τα άμαθα. Μου λες, οι συνεργασίες πας κρασιά. Και όχι, ξέρεις, ένα κρασί, πας αυτό που φτιάχνανε.
2: Το καλάθι.
3: Το καλάθι. Στέλνεις ένα καλάθι. Στις γιορτές σε γυναίκες πάντα λουλούδια. Στην κοπέλα σου ό,τι θέλεις.
2: Έτσι την έριξε την κυρία Καταρίνα από τα Μέθαινα.
3: Ο πατέρας μας έχει κάνει μεγάλες.
4: Μάστερ.
2: Κινήσεις.
3: Ένα θα σου πω.
2: Χειρουργικές.
3: Πάντως εδώ, για να πάμε λίγο και στους μάπες, εγώ είμαι με τον Άρη, γιατί ρωτάει. Συγκεκριμένα, κουμίνι με τώρα, θα σε ταράξει Δημήτρη.
2: Ναι.
3: Είμαι με τη μάνα μου και με ρωτάει τι εξοπλισμό εννοεί η Κατερίνα.
2: Μπράβο. Πάντα. Αυτό είναι να ξέρετε πριν το ετοιμάσει η Κατερίνα την απάντησή της, ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ και 19 χρόνια των μαπών. Ακούτε με ανθρώπους που αργά ή γρήγορα θα σας κάνει η εκπομπή να νιώσετε ότι έχετε έρθει σε δύσκολη θέση. Ναι. Είτε είναι τα παιδιά σας, είτε είναι οι γονείς σας, είτε είναι οι πελάτες στο μαγαζί. Είναι κλασικό, είναι από τα κλασικά χαρακτηριστικά του μαπεσού. Παρακαλώ.
4: Εξοπλισμό εννοώ ότι αν τυχόν διανυκτερεύσεις εκεί, πρέπει να έχεις μαζί σου την ενυδατική, την οδοντόβουρτσά σου, την πιτζάμα σου. Δηλαδή θα πας την άλλη μέρα
3: το
4: για
3: το
2: μιλάμε για.
4: Τον εξοπλισμό, αυτό εννοούσα μιλάμε... εγώ. Τώρα εσείς τι σκεφτήκατε, δεν ξέρω.
2: Ναι, μιλάμε για. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, αυτό που.
1: Μπούτικο, ραντεβού.
2: Μιλάμε για ραντεβού για σεξ. Δεν μιλάμε να μείνει σπίτι.
3: Θα φύγει μετά.
2: Ίσα-ίσα σου έχω πει ήδη ότι μετά έχω δουλειά εγώ. Και καλά, για να είμαι σίγουρο ότι θα φύγει.
4: Άρα παίρνω γλυκά και δεν πάω με τον εξοπλισμό μου.
2: Ή, όχι, γλυκά είπε δεν παίρνει. Άρα δεν παίρνει τίποτα.
4: Όχι, είπα ότι στην αρχή κάτι θα πάω. Δεν θα κάνω όμως αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε μια τέτοια συνθήκη και βρισκόμαστε ένα χρόνο και βρισκόμαστε μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα. Τι θα κάνουμε.
2: Μια φορά το μήνα θα βρισκόμαστε. Για αυτή η συνθήκη, αν βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα,
4: μια φορά το μήνα θα βρει άλλον εγώ.
2: Είναι σχέση κατά.
3: Θα εμφανιζόσουν με μια καπαρτίνα αυτό που βλέπουμε πολλές φορές σε ταινίες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Εβάνα μας, να σας είναι το δεύτερο σημείο που πραγματικά θα με ευγνωμονείτε που άνοιξα τις πόρτες και τα παράθυρα του Muppet Show. Διότι είναι η ώρα που σας φέρνω στο προσκήνιο ένα συνεργάτη μας που περίμενα πώς και πώς να συνεργαστούμε, γιατί είναι πραγματικά leader στο χώρο του. Diamond Doors. Εσείς λοιπόν που έχετε στο μυαλό σας το έξοδο, το οποίο είναι σοβαρό έξοδο και απαραίτητο έξοδο, όχι χρήσιμο, απαραίτητο για την ασφάλεια του σπιτιού σου και για να νιώθεις εσύ και ψυχικά και ψυχολογικά ήρεμος, ψυχικά, όσο και πραγματικά το σπίτι σου, ότι είναι ο χώρος σου, η εστία σου, κάτι που δεν μπορεί οποιοδήποτε να το προσπελάσει. Η Diamond Doors λοιπόν είναι εδώ στην αιχμή της τεχνολογίας, με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας, με όλα τα τελευταία μέσα που παρέχει για την ασφάλειά σου η τεχνολογία, ξαναλέω, και 5 καταστήματα, ένα στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Μιλάμε για τον leader αυτή τη στιγμή στις πόρτες ασφαλείας, Diamond Doors. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των προσωπικών σου αναγκών και το τι έχεις ανάγκη. Μιλάω όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά ακόμη και για την ηχομόνωση. Μιλάω για το πιο απροσπέλαστο σημείο στο σπίτι σου και μιλάω για την εταιρεία που μπορεί να στο παρέχει, που είναι η Diamond Doors. Τώρα λοιπόν, στείλτε τη λέξη Diamond στο 698-104-104-6 και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση για μία πόρτα ασφαλείας διπλή στο Ράκησης με 24 σημεία κλειδώματος, παρακαλώ. Δεν θα προλάβεις να κλειδώνεις κλειδάρια και να ξεκλειδώνεις. Κλειδαριά ιταλικής κατασκευής ISEO, ISEO και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Έλα, Εβάνα μου, καλημέρα λοιπόν.
8: Λοιπόν, πάμε στα θέματα και ξεκινάω με ένα ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου για τη Ρούλα Κορομιλά. Σε συζητήσεις λέει, φαίνεται να επιστρέφει στον Αντένα από όπου ξεκίνησε για να παρουσιάσει το στην υγειά μας ρε παιδιά.
3: Ε?
8: Ναι,
2: αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και αποκλειστικό της Ναταλίας αν ισχύει. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
8: Ιστορική εκπομπή, βέβαια. Ιστορική εκπομπή, 20 ετών ήταν αυτή η εκπομπή. Και θέλω να σας πω ότι έρχεται και κουμπώνει με μια δήλωση σε επέσημο τέλος πάντων της Αφροδίτης Γραμμέλη, η οποία είχε πει ότι του χρόνου θα δούμε επιστροφή μιας παρουσιάστριας.
2: Α, σωστά, έχεις δίκιο.
8: Πολύ μεγάλης, ναι, μπράβο, ναι,
2: ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
8: Και δεν είναι η Ελένη Μενεγάκη. Εγώ υποψιάστηκα ότι ήταν η Ρούλα Κορομιλά, γιατί εντάξει, είναι συγκεκριμένα τα κουτιά. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα κάτι παραπάνω. Τώρα όμως έρχεται και κουμπώνει με αυτό το ρεπορτάζ.
1: Ενδιαφέρον.
8: Φαίνεται λοιπόν. Πως θα έρθει λοιπόν, φαίνεται πως θα επιστρέψει με το στην υγειά μας ρε παιδιά. Βέβαια λέει η Ναταλία Ανδρικοπούλου ότι και το Γιώργο Λιανό λίγο τον έχουν στο μυαλό τους για αυτό το, για αυτό το σοου.
3: Εγώ
8: δεν
3: πιστεύω,
8: είναι σοου βασικά, για αυτή τη μουσική εκπομπή.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το σοου, εγώ θα το πω, δεν ταιριάζει καθόλου στον Αντένα.
4: Παιδιά, εγώ νομίζω ας αφήσουν και τίποτα να πάει. Ενώ κάποιο
1: να μην επιστρέψει.
4: Να ολοκληρωθεί,
3: ναι,
4: να φύγει.
3: Να τελειώνουμε, να πάμε κάτι καινούριο.
4: Κάπως δηλαδή δεν έχει κάνει τον κύκλο του. Είναι και ο Σπύρος Παπαδόπουλος εκεί πέρα σήμα κατά τεθέν.
3: Έχει
4: δηλαδή
3: μείνει πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Και μου βγάζει αυτή την καλτήλα τη σέρτ, ότι είμαστε ταβερνάκι, λίγο μαζευόμαστε.
4: Ναι, μωρέ, αφήστε και την ΕΡΤ.
2: Δεν μόνο στην ΕΡΤ, είχε χρόνια να γίνει στην ΕΡΤ. Το τελευταίο ήταν στον
3: Sky.
8: Στο Sky με τον
2: ναι, με τον όχι, όχι, για τον Σπύρο Παπαδόπουλο λέω. Ναι. Το τελευταίο ναι, ήταν στον Αλφα ή στο Sky, δεν ήταν στην ΕΡΤ πάντως.
4: Ναι.
3: Στο Sky ήταν.
4: Ναι, είχε
3: νομίζω
4: αλλάξει.
3: Πήγε ΕΡΤ, Sky. Αυτό δεν νομίζω.
4: Ναι, πάντως εγώ προσωπικά, γνώμη μου, νιώθω ότι έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Τέλος.
1: Δεν έχει νιώθω δηλαδή τώρα έτσι, σήμερα, ας πούμε, η τηλεόραση περιθώριο να βγαίνει μία φορά τη βδομάδα μία τέτοια εκπομπή. Ας μην τη λένε στην υγειά μας.
3: Ξέρεις, ναι, ναι. Βασίλη,
4: έχουν γίνει προσπάθειες γενικά.
3: Πρώτον, ναι. Δεύτερον, θα ακούμε πάλι τα ίδια τραγούδια. Άμα το φέρουν στο σήμερα, δηλαδή αρχίσουν από τη δεκαετία του, τι να πω, 95 και μετά, και φέρνουν τους καλλιτέχνες το 95 και μετά, και δεν ξανακούσα άλλο στέλνο Διονυσίου, ίσως να το ακούσω.
2: Λοιπόν, ναι, έγινε όπως τα έχω πει, λοιπόν, Θανάση, και μην με αμφισβητείτε στα τηλεοπτικά, όπως εγώ δεν σας αμφισβητώ στα ποδοσφαιρικά. Ξεκίνησε από την ΕΡΤ, συνέχισε στον Αλφα και κατέληξε στον Sky.
3: Στον Αλφα δεν
8: ναι,
3: πήγε.
8: Στον Sky δεν ήταν ο Χρήστο Φερεντίνο.
2: Όχι, σου λέω, μην επιμένεις. Άλλη εκπομπή είναι αυτή που
1: λες.
2: Έγινε και με το Φερεντίνο, προσπάθησαν να το κάνουν.
8: Α, σε μένα το
2: άλλο. Ναι, ναι, άλλο. Μιλάω για το στην υγειά μας που μάλιστα μετά έγινε στην υγειά μας ρε παιδιά. Γιατί δεν άφησα να πάρει τον τίτλο.
3: Ξέρεις γιατί δεν θυμόμουν τον Αλφα? Γιατί στον Αλφα θυμόμουν το κοίτα τι έκανες.
4: Με τη Σεμίνα Διγενή.
3: Με τη Σεμίνα Διγενή.
2: Αυτό πιο παλιό.
3: Ναι, τα μπέρδεψα.
1: Εγώ θυμάμαι και στο Άλτερ εκείνο με τον κύριο Παυλόπουλο. Επίσης μου άρεσε που χορεύανε και τραγουδούσαν.
2: Μάστε.
8: Πού είναι ο Γιάννης Μπέζος και κάνει μια παρόμοια εκπομπή στο Όπεν?
2: Ο Χαρδαβέλας το έχει κάνει στο Έψιλον. Μάστε. Πάμε παρακάτω.
1: Του Μπέζου ήταν με τίτλο Ό,τι αγαπώ, υπέροχο.
4: Ναι.
8: Λοιπόν, σας πάω. Παραμένω βασικά.
2: Ναι, έλα.
8: Σας πάω στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος εχθές ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι την Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή. Άντε. Και μάλιστα έτσι άφησε και τις αιχμές του και λέει: μπήκαμε, λέει, στη τελευταία μας εβδομάδα. Την Παρασκευή που μας έρχεται αυτό το περιποτιώδες ταξίδι αυτής της εκπομπής ολοκληρώνεται. Όλες οι περιπέτειες έχουν όμορφα στοιχεία μέσα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας μέχρι την Παρασκευή και να ξέρετε ότι εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δουλέψουμε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προς εσάς, όπως κάναμε από την αρχή της φετινής χρονιάς. Και μετά λέει: τώρα θέλω να σας πω κάτι.
2: Να,
8: νομίζω
2: το,
8: ότι πια μπορώ να το πω.
1: Κάτι άλλο.
2: Μείνετε μαζί μας, όχι για το περιεχόμενο της εκπομπής μας, για να δείτε τι θα σας λέω κάθε μέρα μέχρι το τέλος της εκπομπής.
3: Μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι να κάνω νούμερα. Κάνατε νούμερα.
2: Ξανάρχεστε.
8: Νομίζω, λέει, ότι εσείς οι τηλεθεατές, όσοι και αν ήσασταν φέτος, ήσασταν αυτοί που με κάνατε να κρατηθώ ψύχρεμος τη φετινή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Μιλούνια.
2: Τι θα έκανε δηλαδή αν έχανε την ψυχραιμία του ο Κώστας? Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό.
1: Σημασία έχει που δεν χάθηκε, μωρέ Δημήτρη, η ψυχραιμία.
3: Αυτό είναι, γιατί όταν
2: γιατί
3: χάνεται,
2: κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες. Ποιο
1: ψυχραιμία.
3: Παρακαλώ.
2: Του παρελθόντος εννοώ που έχει χάσει την ψυχραιμία του. Δεν ξέρω τι εννοεί τώρα. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια, αλλά έχουν ακουστεί.
1: Η ψυχραιμία δεν χάθηκε, αυτό έχει σημασία.
2: Μάλιστα. Πάλι καλά λοιπόν, να λέμε δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε λοιπόν τους λίγους τηλεθέτες, όπως τους χαρακτήρισε ο ίδιος ο Κώστας, που τον οδήγησαν στο να κρατήσει την ψυχραιμία του και δεν την πληρώσαμε.
1: Πώς άραγε.
2: Όπως ενδεχομένως να την είχαν πληρώσει. Μπορεί και όχι βέβαια.
3: Από τα πέτα τον κρατάγανε.
2: Τέλος πάντων, προχωράμε.
8: Και σας πάω λοιπόν και στον Sky, που φαίνεται ότι η Λένα Φλιτζάν αναλαμβάνει από φέτος την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του Sky, που μέχρι πρώτην στο τιμόνι βρισκόταν η Σία Κοσιόνη από τις αρχές Ιουνίου.
2: Νομίζω ότι δεν θέλει εδώ. Νομίζω ότι ο Σκάι ως προς τον ενημερωτικό τομέα δεν θέλει να κρυφτεί εδώ και αρκετό καιρό.
1: Ναι, ναι.
2: Πάνω από χρόνο.
3: Ναι.
2: Ναι. Όχι, γιατί αναρωτιόντουσαν γιατί όταν έφυγε σου λέει δεν χαιρετήθηκε με την Φλιτζάνη. Πώς να χαιρετηθεί όταν έχουν αποκαλυφθεί πια όλα και φαίνεται ότι ο διάδοχός σου προαλήφετο εν τη παρουσία σου. Κατά τη διάρκεια δηλαδή εσύ πήγαινες και έκανες τη δουλειά σου και οι άλλοι χτίζαν τον διάδοχό σου. Και με τη δική του την συνένεση, έτσι δεν ήταν άμυρη ευθυνών και η Φλιτζάνη.
1: Προφανώς
3: έμανε το πριονάκι το κράτογε.
2: Ακριβώς.
8: Ναι, και το γεγονός ότι δεν έγινε απευθείας ανάθεση από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν τώρα για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Να ρίξουμε στάχτη στα μάτια.
2: Το πιο αστείο από όλα είναι διάφορα δοσμένα εντός εισαγωγικών βιογραφικά της Φλιτζάνη, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο που κυκλοφορεί, που το έχουν γράψει συγκεκριμένοι της Φλιτζάνη η ομάδα ή η ίδια η Φλιτζάνη, που λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Όπως,
2: γιατί θα το δείτε, ο τίτλος είναι «Ποια είναι η Λένα Φλιτζάνη που παίρνει τη θέση της Ιάς Κοσιών» και έχει ένα συγκεκριμένο για μια σχέση της που δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί πάει και λίγο για τα προσωπικά.
1: Προφίλ γενικό.
2: Προφίλ γενικό. Τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Αυτό το οποίο είναι 70% είναι ψέμα. Δηλαδή αυτή η σχέση που αναφέρουν δεν υπήρξε ποτέ.
3: Σαν τα βιογραφικά που
2: και είναι γράφαμε... γνωστό, Βασίλη, αυτό.
3: Σαν τα βιογραφικά.
1: Ναι.
3: Σαν τα βιογραφικά που γράφαμε παλιά και βάζαμε ό,τι γουστάραμε.
2: Ό,τι ξέρεις, ξηφασκία, γερμανικά. Και πώς λέγεται το
8: κινέζικο. Το έχει φουσκώσει λίγο. Όχι, το έχει κάνει λίγο πιο πουλιστερό.
2: Είναι μια δική τη εκδοχή και μάλιστα αυτό δείχνει και ότι είναι και δική τη από εκείνη δοσμένο.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί δίνει μια δική της. Μια χαρά τα πάει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ειδήσει, τα λέει μια χαρά τα πάει. Αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε. Τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μπορεί να το κάνει τέλεια, όπως κατά τη γνώμη μου κάνει πολύ καλά και το μεσημεριανό, το οποίο κατέκτησε μετά από κάποια χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι επειδή. Κάπως μέσα στα χρόνια την έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή. Εγώ πάντα έβλεπα μία ρεπόρτερ με πολύ ξεχωριστή διαχείριση από το Sky. Δηλαδή την είχαν πιστέψει πάρα πολύ. Όταν οι άλλοι καημένοι τρέχανε στις πλημμύρες και στις φωτιές και αυτά, η κυρία Φλιτζάνη ήταν άβρεχτη στο στούντιο, έκανε τα δελτία της, τις συνδέσεις κλπ. Δεν είναι κλασικό παιδί του Sky. Είναι μία ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια που την πίστεψαν πολύ μέσα στα χρόνια.
2: Ισχύει. Και την
1: μένει να αποδείξει τώρα την αξία αυτού που της προσφέρουν, ας πούμε, αν ακριβώς. Το έχει.
3: Πιστεύω μια χαρά θα είναι.
1: Και λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια.
3: Θα τα λέει καλά.
1: Ναι.
3: Εξάλλου παρουσιάστε του τα δίνουν, τα γράφουν.
2: Εγώ δεν πιστεύω.
1: Ότι τα δίνουν.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει καλά στο ότι θα είναι. Είναι πάρα πολύ καλή στο μεσημεριανό, το οποίο δεν έχει και τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ.
1: Πώς δεν έχει διάδραση.
2: Δεν έχει διάδραση και δεν έχει την προσοχή του κόσμου πάνω στο σχόλιο σου.
1: Βέβαια. Και στην ανάσα σου τώρα στο Sky συζητάμε.
2: Ναι, το βράδυ είναι όλοι θα είναι γατζωμένοι επάνω τη. Τι θα πει, τι θα κάνει, πώς θα τα πει, πώς θα διαχειριστεί τους σχολιαστές,
1: τους καλεσμένους. Πολλά.
2: Πολύ πιο βαρύ. Μάλιστα. Άλλο.
8: Ναι, να σας πω και για τον Νίκο Κοκλώνη που ήθελα να σας το πω εχθές για το δηλώσεις που έκανε στο Χαμογέλα και πάλι. Και είπε φεύγοντας από τον Α, το κράτησα για αυτό το λέω, φεύγοντας από τον Α, κατάλαβα πως είναι εκπομπές που σε αποθέωναν, να μην σε βοηθάνε, το έζησα λέει και είναι πιο δύσκολο.
2: Όπως όλοι μας, Νίκο μου. Το σύνηθες είναι αυτό που έζησες μετά. Δεν είναι δηλαδή το σύνηθες να σε υποστηρίζουν και ξαφνικά να σταματήσουν να σε υποστηρίζουν. Το σύνηθες είναι οι εκπομπές να μην σε υποστηρίζουν. Εσύ είχες τις εκπομπές που τις πλήρωνες, που ήταν παραγωγή σου και σε υποστήριζαν. Τώρα που δεν τις πληρώνεις πια, που τις ανέλαβε ο Α, δεν σε υποστηρίζουν πια. Και ήρθες στα κανονικά που ζούμε εμείς τόσα χρόνια.
1: Και θα σε παίξουν μόνο είτε σχολιάζοντας θετικά ή αρνητικά, αν αυτό πουλάει. Για παράδειγμα, και το Χαμογέλα τώρα που κάνει τη σκαλέτα του και πολύ καλά κάνει, αν του χρόνου δεν είναι παραγωγή Κοκλώνη, δεν θα έχει Σάββατο Κυριακή πρώτο θέμα τι έγινε χθες στο Just, η μαγική είσοδος του Νίκου Κοκλώνη, ο τίτλος. Εννοείται αυτό.
3: Πέσαντε.
2: Ναι, ο Νίκος Κοκλώνης δεν πρέπει να παραπονιέται. Έχει ζήσει αποθεώσεις, στημένες οι περισσότερες, επειδή είχαν εργασιακή σχέση εννοώ, που δεν έχει ζήσει κανένας και δεν θα ζήσει κανένας. Τώρα λέγατε και τη Ρούλα. Τέτοιες αποθεώσεις η Ρούλα δεν έχει ζήσει που έχει ζήσει ο Κοκλώνης.
1: Α, σου λέει Βανδύς ο άρχοντας των σοου της ελληνικής τηλεόρασης.
2: Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο. Έτσι όπως το λες. Εδώ ρε παιδιά έσταζε το στούντιο στο γαλάτσι και λέγανε ότι είναι αγιασμός. στο Just. Τώρα, Νίκο μου, έλα εδώ και στα έλα και στα δικά μας. Τώρα σιγά σιγά να την τρώσω όπως όλοι μας.
3: Συγγνώμη λίγο, αυτό το ακίνητο εδώ μεταξύ, αυτό το στούντιο στο γαλάτσι είναι το πιο ακατάλληλο για στούντιο, ρε.
2: Μα δεν είναι στούντιο αυτό. Αυτά δεν είναι τα Ολυμπιακά ακίνητα.
3: Ναι, κάτι γήπεδο ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι. Το κλειστό ποδηλασία ήταν. Κάτι ήταν εκεί.
1: Ποιο ξυφασκεί τώρα και το έχουν κάνει.
3: Ξυφασκεί ήταν το Taekwondo.
2: Taekwondo, ναι,
3: κάτω από κάτω.
2: Μάλιστα. Έχουμε άλλο, Ιβάνα.
8: Α, όχι, αυτά είχα για σήμερα.
2: Είσαι φανταστική.
3: Μπουκίτσα, μπουκίτσα σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να σε καλά.
8: Φίλω, γεια σα.
2: Λοιπόν, να μάπες, θα σα πω για άλλη μια φορά για το Τόζι, το οποίο είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Μέσα από την οποία και γονείς και έφηβοι μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια, βασικά με έναν άνθρωπο, με ένα φορέα, με ένα application, το οποίο έχει αναλάβει να συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να είστε πονηρεμένοι στο αχανές αυτό τοπίο που ακούει στο όνομα ίντερνετ, διαδίκτυο. Ένας ψηφιακός σύμμαχος λοιπόν που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, η εφαρμογή Tozi στα προσφέρει, είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
9: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολεργό εχθές, με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Απόψε στις 8 στο Οθυσίο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά, οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρυούς. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
5: Τον 4,6 My Radio. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
4: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Πώς να το κάνουμε τώρα, τα σπάει η Κατερίνα Λιόλιου μαζί με τον Θοδωρή Φέρη. Αυτοί είναι οι δύο αυτή τη στιγμή headliners, θα έλεγε κάποιος, ναι, στην ελληνική μουσική σκηνή, τουλάχιστον του ελαφρολαϊκού, της διασκεδαστικής μουσικής. Να το θέσω έτσι.
1: Στο έντεχνο κομμάτι, ποιοι είναι?
0: Αυτά θα τα πει η Κατερίνα.
1: Για πες μας, Μπούκα.
2: Η άχαστη αυτή την περίοδο.
1: Δηλαδή, ο καινούργιος Παπακοσταντίνου ποιος είναι?
2: Νομίζω ότι αυτός ο Μπάκουλης θα ανέβει πολύ, ότι γίνεται ένας νέος μάλαμας, ο Δημήτρης Μπάκουλης. Πιστεύω σιγά σιγά.
0: Αυτός που είναι με την Κατσιμίχα.
2: Ότι γίνεται αυτό. Ναι.
0: Τον βγάλαμε, είδες, μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας, ναι, και μου το έλεγε. Μου λέει, να ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό που τον
2: Δεν
0: έχουμε.
2: Είναι ακόμη στα top του, αλλά και τώρα που έβγαλε ο Σωκράτης Μάλαμας ένα νέο δίσκο, ήταν

0: είχε από αυτό το δίσκο.
1: Α, δισκογράφησε επιτέλους, γιατί δεν ήταν, ήταν αυτό το βασικό επιχείρημα των.
0: Έξι τραγούδια απέναντι για την Ιουλία. Σοκράτης Μάλαμας, Οδυσσέας Ιωάννου, εξαιρετικός. Και η Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι πήγε. Δεν νιώθω ότι πήγε και τρένο όλος ο δίσκος. Νομίζω ότι αυτό το κοράλι ήταν το πιο, πιο μεγάλη επιτυχία.
2: Ο ηθοποιός αυτός που σε συγκρίνουνε.
0: Ο Ορφέας Αυγουστίδης.
2: Όχι, όχι, ο άλλος.
1: Ο Βλάχος. Ο Βλάχος. Με αυτός δεν τραγουδάει.
2: Ναι, αλλά γίνεται χαμός όταν τραγουδάει.
0: Κάνει σοου πιο χαμό, πολύ. Show, κάνει σοου. Αλλά γενικά τώρα δεν έχω στο μυαλό μου κάτι. Και Ισπανού είναι στα πάνω της κάπως.
2: Βέβαια.
0: Που δεν είναι έντεχνη ωστόσο. Δεν θα την έλεγα έτσι.
1: Ναι, είναι πιο, πιο Μποφίλιου, εγώ θα την πω. Ναι. Κάνει και τις ποπέ.
0: Μποφίλιου, ρε παιδί.
2: Δεν έχω ακούσει πολλούς άντρες μέσα στη μέση. Γυναίκες πιο πολύ βγαίνουν.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ίσως και εγώ τώρα πρέπει να το σκεφτώ.
2: Μόνο
0: λίγο.
2: Τον Μπάκουλη μας είπες.
0: Η Μποφίλιου σκέφτομαι ότι ενώ δεν θα βάλω ποτέ να ακούσω Μποφίλιου, δεν θα πληκτρολογήσω να τάσα Μποφίλιου. Κάθε φορά που τη βλέπω live, κυρίως λόγω δουλειά.
1: Ψαρώνεις.
0: Ψαρώνω.
1: Ναι.
0: Ψαρώνω. Δηλαδή. Λέω, το σκεφτόμουν και πρόσφατα που την είδα εκεί στα Παναγούλια, ότι έχει τέτοιο εκτόπισμα, ρε παιδί μου, η φωνή της, που είναι σαν να τον, να τον εξουδετερώνει τον άλλον δίπλα. Αφελά της κάπως. Έχει και μια θεατρικότητα τύπου Τσανακλείδου και Βάλε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ σαν φωνή έτσι δίπλα-δίπλα, χωρίς να χάσει κάπως η άλλη που θα είναι δίπλα της, νιώθω τύπου ότι είναι σε φάση γαλάνη.
1: Έλα,
0: άκουγα δίπλα. Πολύ. Ναι, ναι. Έτσι μου φαίνεται εμένα, στο live.
2: Την Μποφίλιου όπου τη βλέπω αναρωτιέμαι αν έκλεισε το θερμοσύφωνα.
0: Θερμοσύφωνα, ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Που έλεγε ότι...
1: Όχι, κατάλαβα ότι κάτι που αναφέρεις που δεν ξέρω και σε ρωτάω τι.
2: Είχε είναι δηλώσει, μια παλιά ιστορία. Ναι,
0: είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή της ότι είχε, αφήσει, είχε το θερμοσύφωνα μόνιμα ανοιχτό, δεν ήξερε. Τύπου τον είχε 10 χρόνια ανοιχτό.
2: Ένα χρόνο,
0: όχι
2: ένα
0: για
2: χρόνο,
0: να έχει. Όχι. Θεωρούσε ότι έχει πάντα ζεστό νερό.
2: Το είχαν ξεχάσει.
3: Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε έχει ζεστό νερό. Και δεν ξέρουμε γιατί μας έρχεται 5 εκατοστάρικα το ρεύμα κάθε τόσο.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, και αυτό εντάξει. Εγώ το θεωρώ μεγάλο φίδι γιατί θα είχε ανατιναχθεί ένα χρόνο ο θερμοσύφωνας ανοιχτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ να σου πω.
1: Αλήθεια δεν ξέρω. Δεν το λέω.
2: Να μας στείλει κάποιος ψυχικός.
0: Να μας στείλει ένας ηλεκτρολόγος.
1: Πριν πάντως για να κλείσω λίγο, για να μην το αφήσω εκκρεμές, γιατί δεν είναι από τις λίγες φορές που ήμουν αδιάβαστος, στο απόσπασμα που άκουσα το πρωί από το στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού στον Sky, είναι ο Καρλ Γιούγκερ. Που είπε αυτό το διάλογο, που έκανε το διάλογο, που είπε ότι του είπε του Τσίπρα να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας είπε όχι και λέει καλά, εσύ αριστερός, πρέπει να μου πεις εσύ να τους φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Και εγώ ως δεξιός να σου πω όχι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το απόσπασμα. Και επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένος, είχα πει λάθος. Δεν θυμόμουν το όνομα, τώρα το θυμήθηκα και σας το λέω.
0: Πριν προχωρήσουμε, να υπενθυμίσω στα ακροατά μου εδώ πέρα και τον άχαστο διαγωνισμό που έχουμε για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Πώς θα πάρετε μέρος? Θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε το λογαριασμό του σταθμού 104.6 My Radio. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post που θα δείτε όλους τους παραγωγούς στη Σαντορίνη να βρισκόμαστε και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που είναι γραμμένες πολύ αναλυτικά από κάτω. Κάνετε follow το λογαριασμό και το βρίσκετε. Ένας υπερτυχερός ακροατής θα κερδίσει το εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Έχετε αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, εινογευσίες, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερή. Τη Παναγιά στα μάτια που λένε, θρυλικά αλλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη, γαστρονομία που ξεχωρίζει και μοναδική ενέργεια. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
1: Πολύ σημαντικός διαγωνισμός, να τον χαρείτε, γιατί έχουν βάλει τα δυνατά τους από το My Radio 104,6 να έχετε αυτό το πενθήμερο με τις διανυκτερεύσεις, όλα κομπλέ, εκείνη την περίοδο που έχει σημασία, τότε που θα έχετε και την αδειά σας. Λέει εδώ πέρα η Νατάσα φωνάζει. Λέει, καλά ρε παιδιά, λέει, τόσο απ' όλα που είχατε να πείτε για την Μποφίλιου το θερμοσύφωνα, θυμηθήκατε. Η Κατερίνα είπε όλα αυτά.
0: Εγώ και την εξύπνησα.
1: Ο Θανάσης θυμήθηκε αυτό. Ο καθένας θα θυμάται αυτό που δεν θυμάται. Θα μας πει
2: τα
1: θυμάται.
2: Δεν ακούω Μποφίλιου, δεν έκανα. Η αναφορά αυτή μου ήρθε. Ο Παναγιώτης πάντως, να είναι καλά, μας απαντάει πάντα ο Μάπας. Έχει τις πληροφορίες. Λέει, δεν παθαίνει τίποτα ο θερμοσύφωνας. Άρα εγώ μαθαίνω.
0: Και
2: συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή ότι είναι άλλο ένα ψέμα των γονιών μου. Που μου λέγανε από μικρό παιδάκι ότι θα ανατιναχθεί ο θερμοσύμφωνος για να εξοικονομήσουμε χρήματα.
0: Καλέ, ο Λεωνίδας εδώ λέει επίσης ότι δεν παθαίνει τίποτα αν είναι συνέχεια ανοιχτό, απλά θέλει συντήρηση για να μην έχεις θέμα. Και λέει ότι κάνεις και οικονομία έτσι, γιατί αν το έχεις μόνιμα ανοιχτό, λιγότερο νερό θα χρειαστεί να ζεστάνει.
2: Άρα το ρεύμα.
1: Αυτό λίγο παπατζηλίκι μου φαίνεται.
0: Εδώ ναι, και εμένα δηλαδή, λίγο με δυσκόλυψε.
1: Θα μας πεις δηλαδή, θα μας καταλήξει. Σίγουρα υπάρχουν επιχειρήματα για τα πάντα, αλλά θέλεις να μας πεις όντως ότι αφήνοντας το

0: Δημοσίου ανοιχτό ένα χρόνο δεν πληρώνει και είναι πιο οικονομικό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρε μαν, α μην πάμε και στο άλλο άκρο.
1: Δουλεύει μήπω η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, να πω πριν πάμε στην Αμάντα μα, να σα πω για τι προσφορέ που έχει ετοιμάσει για εσά, που έχει εξοικονομήσει για εσά η ΔΕΗ μέσα από τι συνεργασίε τη με το About You. Εκεί, από εκεί θα παίρνετε ρούχα με έκπτωση 20%. Τα καλύτερα ρούχα, τελευταία λέξη τη μόδα. 10 ευρώ δώρο επιταγή από eFood και. Το καλύτερο, αποφέρει σκάνερ, έχει 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τώρα που κανονίζει και διακοπές και δεν είναι, παιδιά, αργά. Συγγνώμη, και δεν είναι νωρίς. Είναι τέλος Μαΐου. Πρέπει σιγά σιγά να ανασκουμπώνεστε και να κλείνετε το που θα πάτε διακοπές. Και από αύριο θα βάλουμε και εμείς θέμα ημέρας που θα πας διακοπές. Άρα μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda μου, καλημέρα. Όπα!
2: Κόπηκε.
1: Κάτι
3: γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαντούλα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπεις?
4: Δεν τα βλέπει.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στους
4: πάμε γιατί μάπες. Έχουμε εδώ τον Βασίλη, ο οποίος θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και λέει: εφόσον μπορούμε να επέμβουμε και να πούμε ό,τι θέλουμε, έρχομαι να πω: χάρη είσαι μεγάλος λαλάκας που ενώ με άφηνες στο αδιάβαστο, έβλεπες τα story πρώτος. Τσίπα και τον blog σου τώρα.
5: Του άξιζε το blog. Μπράβο.
1: Ναι, ρε χάρη, και εσύ δεν προσέχεις. Αφού τον έχεις blog, μην κοιτάς τα story.
5: Όχι, παιδί μου, δεν απάνταγε στα μηνύματα.
1: Αφού δεν απάνταγε στα μηνύματα, μην κοιτάς και τα story. Δηλαδή, δεν ξέρεις ότι βλέπει αν κοιτάς τα story και εσύ.
5: Δεν τους νοιάζει, μωρέ.
4: Καλημέρα και στην Νικολέτα, που λέγαμε λίγο νωρίτερα έτσι, για διάφορα περίεργα δώρα που έχουμε πάει σε σπίτια ή μας έφερναν. Και λέει: μία θεία μου που δούλευε σε σούπερ μάρκετ, μας έφερνε δώρο από το Skip. Παρ' όλα αυτά, μας αγαπούσε και περνούσαμε τέλεια.
1: Ορίστε. Καλά, έλα, το... έλα Εβάνα, Αμάντα μου, έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, ρε,
5: καλημέρα.
1: Πώς πάνε τα πράγματα στα αθλητικά μας, θέλω να μας πεις.
3: Πρέπει να κηρύξουμε εορταστική εβδομάδα. Εχθές βγήκαμε νωρίς-νωρίς και με έψαχναν.
4: Έχεις δίκιο.
1: Ισχύει αυτό. Σε ψάχναν, αλλά σε βγάλαμε νωρίς-νωρίς γιατί μόλις ήταν ακόμη.
3: Να
1: ακόμη συνεχίζονταν οι πανηγυρισμοί. Ναι, συνεχίζονταν οι
3: πανηγυρισμοί. Ακριβώς, ήταν απευθείας από Πειραιά.
1: Έτσι, έτσι.
3: Το υποσχέθηκα όμως ότι θα πανηγυρίζουμε όλη τη βδομάδα.
1: Καλά, δεν χρειάζεται τώρα. Ποιος υποσχέθηκε, γιατί στο ζήτησε κανείς. Δεν κατάλαβα.
3: Μα δεν χορταίνονται τώρα.
1: Εντάξει,
3: αυτές οι εικόνες.
1: Κάποιες είναι τα χορτάσεις.
3: Πόσος κόσμος.
1: Εγώ είμαι χορτασμένος, δεν έχω πρόβλημα. Έχω πάρει 7 ευρωπαϊκά. Δεν έχω.
3: Αυτό έλεγε και ο Φουρνιέ χθες. Τον άκουσα στο Σπορ 24 που έδινε μια συνέντευξη από την πισίνα του.
4: Ωραίο.
1: Πολύ καλό.
3: Και έλεγε. Δεν δούλευε ο κόσμος. Απορούσε, ρε παιδί μου. Όλος αυτός ο κόσμος σου λέει τι έγινε. Βγήκε στους δρόμους, ήταν μέχρι το πρωί.
1: Α, στα λόγια μου έρχεται ο Φουρνιέ.
3: Απευθύνεστανε.
1: Ναι, που ξυπνάω τις Δευτέρες το πρωί τύπος, και βλέπω τα stories από τα clubs και λέω αυτό το straight. Τι είναι αυτό το straight που πηγαίνουν όλοι? Που είναι STR8, ένα 8, τι είναι, ή DRAIT, DRAIT.
2: Όχι, αυτό είναι.
3: Το DRAIT, το DRAIT.
1: Τι είναι αυτό το DRAIT?
2: Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι πιτσαρία.
3: Το DRAIT είναι στο κέντ. Όχι,
1: και πού πάνε όλοι εκεί και ανεβάζουν.
5: Πώς το λένε αυτό για πίτα πάλι?
3: Στην κλαφμόνος, DRAIT.
1: DR και 8.
2: Ρε παιδιά, αυτό δεν είναι που φτιάχνει τις πίτσες.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό που λες κάπου στη μέση. Είναι δηλαδή παίζουν DJs και τρως και πίτσα.
4: Το αυτό, ναι. Ναι, disco πίτσα που είναι λίγο.
5: Πιο hot pizza bar, λέει.
2: Να, είδες.
1: Όλοι ανεβάζουν από αυτό. Κάτι κόκκινη εντωμεταξύ, με ένα κόκκινο φώτο, κόκκινο φωτισμό παίζουν DJs.
4: Και από εκείνο το άλλο που έχει κάτω τις τουαλέτες με τις πιτσιλιές στους τοίχους τις πολύχρωμες ανεβάζουν.
1: Σωστά, σωστά.
4: Αυτά είναι τώρα λισάτε.
1: Αυτά είναι που πάνε εκεί πέρα, λισάτε, να πούμε τις Κυριακές τα βράδια.
5: Καλέ κοσμοσυρωή βλέπω εδώ,
1: ναι,
5: φωτογραφία.
1: Σου λέω.
3: Γεμίζει όλη η κλαφμόνωση εκεί.
5: Πρέφα δεν είχα πάρει.
1: Και που είναι δίπλα στο Μανάρι, να ξέρετε. Και που τις προάλλες σας είπα ότι ανεβάσαν ένα βίντεο που ήταν η Βάλια, ο Βασάλος και ο Φίπστερ.
4: Τα τρία Μανάρια.
1: Τα τρία Μανάρια και λέγανε, ρε παιδί μου, ότι εκεί πάνε την Κυριακή. Εκεί είναι το στέκι, ας πούμε. Και πηγαίνουν και ξενυχτάνε στα αυτά. Και εμείς έχουμε δουλειά το πρωί στις 4 το πρωί.
2: Δεν μπορούσα να πάω ποτέ εκεί που πηγαίνουν όλοι. Μου την έδινε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν πάνε εκεί πάνε
2: είναι,
1: όλοι, αν το κάνανε και μετά. Κατάλαβες το ανάποδο.
2: Όχι, είναι απόλυτη τάση. Ναι. Το είδα, δηλαδή έκανε ένα μπαμ ξαφνικά στο TikTok και από εκεί πάνε όλοι. Ναι, δεν το μπορώ αυτό.
1: Από εκεί πάνε και οι άλλοι. Εσύ, άμα για να καταλάβω, έχεις πάει, για να μας το περιγράψει ή έτσι το περιγράψει.
3: Έχω έτσι περάσει για να δω, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Από περιέργεια. Για
2: μια τυπερόνη. Και τι μουσική έπαιζε, Αμάντα?
3: Τώρα να σου πω, δεν ήμουν μέσα στο μαγαζί, δεν μπορούσα να προσεγγίσω. Ήμουνα εκεί
2: που. Δεν μπορούσα να προσεγγίσω. Απέχει για ένα ντομάτι, για ένα σλάι πήγε.
1: Όπως μια περίοδο ήταν που ήμουν σε ένα άλλο κλαμπ που είχε ένα αρκούδο εκεί πέρα που βγάζανε φωτογραφίες με τον αρκούδο.
2: Αχ, αυτό είναι το Toy Room.
1: Το Toy Room, ναι. Τι είναι αυτό?
2: Τραπ, τραπ.
5: Ρε παιδί μου, όμως μπορείς να πας εκεί να τρως την πίτσα σου και να σου είναι ο άλλος από πάνω. Δηλαδή δεν θες να έχεις λίγο ένα χώρο?
2: Έχεις μεγαλώσει.
5: Να είσαι αγκαλιασμένος.
1: Γέρασες μπουκά.
4: Πάντως σκέφτομαι και παλιότερα, Κάθριν, όταν βγαίναμε στα κλαμπς μέχρι πρωί, αν υπήρχε καμιά πίτσα μέσα στο κατάστημα, να θα την έκανα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι. Τάξη, να σε ρωτήσω, Βασίλη, που είσαι μικονιά της Μουρή, μου δώσα μια πληροφορία πρόσφατα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
4: Για να δω.
2: Το Toy Room έχει χτιστεί πάνω στο Space. Λέει το Space δεν υπάρχει πλέον στη Μύκονο.
4: Αλλάζουν αυτά, μωρέ, συνέχεια. Δηλαδή και τα πιο εμβληματικά μαγαζιά που ξέραμε παλιά, κάτι Πιέρος, κάτι αυτά τέτοια, αλλάζουν με τα χρόνια.
2: Έκλεισε το Space.
4: Ένα
2: πιο ωραίο τεκνάδικο.
1: Δηλαδή. Έλα, με τρελαίνει.
5: Τεκνάδικο με τεκνά ή με τεκνομουσική.
2: Με τεκνομουσική μου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, Αμάντα μου, εδώ πέρα έχει ξεφύγει.
3: Να πούμε, να πούμε ότι χθες ήταν βέβαια και γλυκόπικρη ημέρα. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, οπότε ήταν και αυτό μια δυσάρεστη είδηση μέσα σε όλα τα ωραία που είδαμε.
2: Παιδιά.
3: Μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το πόσο νέος ο άνθρωπος, ούτε 50, 49 χρονών.
2: Και δεν ξέραμε να πούμε ότι είναι τόσο άρρωστος. Εμένα ο Παρασκευάς Άντζας είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ποδοσφαιρική μου ζωή. Ήταν τα πρώτα μου ιδάλματα, γιατί εντάξει, εγώ έπαιζα άμυνα, λάτρευα την άμυνα. Και είχα μάθει, επειδή να παίζω άμυνα, να βλέπω τον Παύλο Μαλντίνη. Οπότε μετά ξαφνικά βλέπω τον Άντζα. Πολύ επιβλητικό στην άμυνα. Για μένα είναι σίγουρα ο καλύτερος αμυντικός που έχει παίξει στην Ελλάδα, Έλληνας, μαζί με τον Μανολά, όχι το γιο, όχι τον Ανιψιό, το παλιό και ο Ανιψιός, τέλος πάντων. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τριπλέτα Άντζας, Χένριξεν, Μέλμπερκ. Για μένα είναι τα τρία καλύτερα center back που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά μας.
1: Μάλιστα.
2: Ελαφρύ το χώρο.
1: Συμπιπητήρια στην οικογένειά του.
3: Συμπιπητήρια, βέβαια. Τώρα στα δικά μας μπήκαμε στο κλίμα των εγχώριων. Είχε ΑΕΚ Άρης χθες, 102-91 κέρδισε η ΑΕΚ και πέρασε εκείνη στα ημιτελικά της Basket League, επειδή λέγαμε ότι ξεκινάει καπάκια
1: το
3: πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς, και εκεί θα βρει τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
3: Στο δρόμο για τους τελικούς.
1: Η ΑΕΚ, η οποία είναι κάτοχος δηλαδή, Champions League Basket, σωστά.
3: Δεν το πήρε.
1: Ναι, ναι.
3: Έλεγες μήπως παίζαν δύο πρωταθλητές
1: στην Ευρώπη. Ναι, γι' αυτό το φτιάξα έτσι στο κεφάλι μου εγώ. Ναι.
3: Όχι. Δεν το πήρε. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός όμως το πήρε.
1: Καλά, σε κάθε ευκαιρία να θυμίσουμε το πήρε.
3: Το θυμίζω εγώ τώρα. Το θυμίζω, μπορεί να το ξεχάσουν.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, το έχουμε σημειωμένο εδώ. Δεν είναι το
3: ενότητα. Μήπως αυτό, ναι. Κατά τα λοιπά τώρα, αναμένουμε και τελικούς Champions League, Conference κτλ. Αλλά πάμε και βούρια Μουντιάλ. Μην το ξεχνάμε. Έχουμε Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι. Δύο πράγματα έχω να σας πω πάνω σε αυτό σήμερα. Είναι ότι η εθνική ομάδα Ισπανίας δεν θα έχει παίκτη της Real Madrid για πρώτη φορά.
5: Τι λες?
2: Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
5: Πώς έγινε αυτό τώρα?
2: Πολύ αποτυχημένη χρονιά.
3: Που έλεγε μια ψυχή.
1: Δεν.
3: Βρε που πάμε.
1: Ωραία που πάμε. Ναι,
4: σκάνδαλο τώρα.
2: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα και η Real Madrid δεν έχει κάποιο σοβαρό Ισπανό παίχτη.
5: Έχει αρκετούς Ισπανούς όμως.
2: Όχι τόσους πολλούς. Έχει, αλλά όλοι πιστεύουν ότι θα είναι ο Χοϊζέν ο αμυντικός, αλλά είχαν πολύ κακή χρονιά.
1: Μάλιστα. Και δηλαδή περισσότερο θα είναι ο Μπαρτσελόνα, κάτι ξέρει ο Τσίπρας δηλαδή.
2: Γύρω-γύρω. Παίζει πολύ και Αγγλία.
3: Και ο Μέση.
1: Η εθνική Ισπανία.
5: Ισπανοί που είναι στην Αγγλία.
3: Ναι, που παίζουν Ισπανοί.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Και ο Μέση είναι καλά. Γιατί είχε έτσι κάποιες, ένα τραυματισμό. Είναι καλά, πάει και αυτός βούρια Μουντιάλ. Τώρα εκτός απρόπτου.
1: Θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση και του Ρονάλντο.
2: Ναι, είναι και ηλικία.
3: Ναι, πια.
1: Μάλιστα.
5: Νησάφι.
3: Και εγώ πια άλλες και έχω απαυδίσει ένα
2: πράγμα. Τρία τελευταία Μουντιάλ. Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Μέση.
5: Να τον δούμε να κλαίει άλλη μια φορά τον Ρονάλντο.
2: Ο Ρονάλντο δεν νομίζω να κλαίει αυτό το Μουντιάλ, νομίζω θα το σηκώσει.
1: Έλα ρε, το λες.
5: Μα δεν κλαίει ούτως ή άλλως.
3: Έχει καλή ομάδα η Πορτογαλία.
2: Πορτογαλία έχει ομάδα, ρε παιδιά.
3: Έχει φτιάξει καλή ομάδα. Σήμερα έχει πόλωση.
1: Γιατί φέτος δεν πήγανε πολύ καλά οι προβλέψεις, γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, ήταν απέναντι στην Άρσεν. Καλέ, μην γελάς. Ήταν απέναντι στην Άρσεν οι προβλέψεις μου.
1: Ναι, σωστά.
2: Και θα το χάσει και το Σάββατο.
1: Για να δούμε.
3: Έχει πόλο 7:30 σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δέρμπι αιωνίων. Ξεκινάνε η τελική Α1 πόλο ανδρών. Μετάδοση από Mega News. Έχει επίσης και handball γυναικών, πάω ΚΑΕΚ στις 6, πάει και για άλλο τίτλο ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Κοίτα να δεις που ο ΠΑΟΚ σε 100 χρόνια μόνο οι γυναίκες θα
1: τον ξελασπώσουν.
3: Ναι. Και σας αφήνω όπως μπήκαμε, Ευρωλίγκα, τι να γίνει τώρα.
1: Για πες.
3: Έτσι θα σας αφήσω.
1: Καλά, ηρέμησε.
3: Ντάρα.
1: Ναι.
3: Ντάρα.
2: Ναι,
3: δεν λένε από εκεί που θα μπει, από εκεί θα βγει. Για να μην χαλάει το προξενιό.
1: Ναι.
3: Αυτό κάνω και εγώ.
1: Τι θα κάνει η Ντάρα, η Ντάρα Eurovision, τι σχέση με την Ευρωλίγκα.
3: Δεν έχει.
2: Α, η Ντάρα. Η Ντάρα έχει τι ευχέ.
5: Το Βεζένκοφ.
1: Τα έχει με κάποιον. Όχι, ο άντρα τη είναι ένα γιατρό, λέει. Τι.
3: Όχι. Η γυναίκα είναι παντρεμένη. Αλλά είναι και συμπατριώτησα του Τσάσα.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
3: Και δώσ' του η καλή επιτυχία πριν ξεκινήσει, και δώσ' του το ένα και δώσ' του το άλλο, και δώσ' του τα συγχαρητήρια τώρα. Συγχαρητήρια πρωταθλητή, του είπε.
5: Ευγενέστερη.
3: Το σηκώσαν εν τέλει μαζί.
2: Λάθος τότε των Αγγελόπουλων. Έπρεπε να την είχαν στο δημοτικό θέατρο να κατραγουδήσει Μπαγκαράγκα.
1: Θα έρθει τώρα στα Mad Video Music Awards.
2: Ωραία, τότε να το κολλήσουμε λίγο να κάνουμε άλλη μια φιέστα.
1: Στα βραβεία.
2: Στα βραβεία.
4: Α, ωραίο.
3: Απέξω.
4: Ωραίο είναι.
1: Κύριε Τάκη, ακούτε, ενώριστε η πρόταση. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και τώρα για τρίτη φορά, ενώ κανονικά πρέπει δύο φορές, αλλά επειδή ξέρω ότι το γουστάρετε και επειδή θέλουμε κι εμείς να είμαστε δίπλα σας και να σας κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη, είτε αφορά το σπίτι, είτε αφορά το εξοχικό, είτε αφορά το σπίτι του παιδιού, είτε αφορά το σπίτι του παιδιού του φοιτητικού. Πόρτες ασφαλείας, τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. Από την Diamond Doors που είναι και όμορφες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου και όπως ξαναείπα εκμεταλλεύονται στο έπακρο την τεχνολογία. Τώρα τα λέω ανάποδα. Στείλτε τη λέξη Diamond και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 και κερδίζετε μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, ISO.
2: Τώρα, ISO, είναι, ISO.
1: Όχι, δεν λες να είναι ISO και να μην το ξέρω. Είναι ISO. Μάλλον κάτι σαν ISO είναι. Κάποιος, δηλαδή, κάποια συγκεκριμένη προδιαγραφή ή σύνολο προδιαγραφών που πληρούνται. Γι' αυτό και έχει να κάνει με την ασφάλεια αυτό και με τις πόρτες. Αφαλό XP4, τελευταίας τεχνολογίας, με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά, θα γίνουν δικά σας από τη Diamond Doors, που ούτως ή άλλως είναι η αγαπημένη σας, είναι ο leader του χώρου, η καλύτερη εταιρεία στο χώρο στις πόρτες που έχουν να κάνουν με τις πόρτες ασφαλείας. Ξαναλέω, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου, στην αιχμή της τεχνολογίας, με καταστήματα στο Ήλιον, τον Άγιο Δημήτριο, τον Πειραιά, το Χαλάνδρι και τη Γλυφάδα. Η Diamond Doors εδώ και πολλά χρόνια διαθέτει την πολυετή εμπειρία και την καβάτζα που σας παρέχει σε όλες τις άκρες που έχουν να κάνουν με το πόσο καλή και ασφαλής πρέπει να είναι η πόρτα ασφαλείας και μάλιστα οικονομικά συγκρατημένη για να είναι, να μπορείτε να είναι και προσεγγίσιμη και προσβάσιμη στο δικό σας το βαλάντιο. Τώρα όμως μέσω του My Radio 104,6 έχετε πρόσβαση και στην Diamond Doors, γιατί πραγματικά έρχεται η αιχμή της τεχνολογίας της πόρτας ασφαλείας στο σπίτι σου, στην πόρτα του σπιτιού σου, στη δική σου την καθημερινότητα. Άρα στείλτε Diamond στο 698-104-104-6 για να μπείτε στην κλήρωση.
6: Περισσότερη μουσική,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα ποιητές. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κανένας εδώ, μόνο ο Θανάσης ο Πασάς, ο οποίος είναι πραγματικά ο πιο επιμελής ποιητής.
2: Γεια σας ποιητές.
3: Πού κλέβατε πάλι?
2: Δεν κλέβαμε, ποτέ δεν κλέβουμε.
3: Πώς τον είπες στον τραγουδιστή πριν?
1: Ο Μπάκουλης.
3: Ο Μπάκουλης.
1: Λοιπόν, νούμερο ένα εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα είναι φυσικά η Pizza Fan. Επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία, παιδιά, σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 ανοίγει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Μιλάω για την Disneyland της πίτσας, Pizza Fan. Για 30 χρόνια η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει ίδια. Προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium pizzas με υπογραφή Σκαρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή στην ολοκαίνουργια Pizza Fan Λεωφόρος Κύπρου 87.
2: Τώρα που είπες Μπάκουλη, και η Νεφέλη Φασούλη ανεβαίνει πολύ.
1: Νεφέλη Φασούλη.
2: Σκέφτηκα τώρα.
1: Και είναι και όμορφη αυτή, έχει μια περίεργη.
2: Είναι όμορφη και έβγαλε και νέο τραγούδι πολύ πρόσφατα, τύπου πριν κάποιες μέρες. Πύργινη και θάλασσα. Το οποίο έχει γράψει η ίδια.
1: Να τα ακούσουμε. Το έχει γράψει η ίδια. Ξέρεις ποιος, την Νεφέλη Φασούλη την άκουσα πρώτη φορά από τον.
2: Δελβοριά, λογικά.
1: Κώστα το Μαυρογέννη.
2: Α, okay.
1: Όχι, όχι, από τις Μέλισσες. Και που τον είχαμε ρωτήσει σε ένα ραδιομαραθώνι, τους είχαμε ρωτήσει τι ακούνε εκείνοι και μας είχαν πει έντεχνα και εκείνος μας είχε πει ότι είναι μια νέα κοπέλα, είναι Νεφέλη Φασούλη που είναι πολλά υποσχόμενη και έχει κολλήσει μαζί της.
2: Και έχει βγάλει και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το έχει γυρίσει ο πρόδρομος Μιστακίδης. Πολύ καλός βιντεάς και ντράμερ.
1: Καλύτερος από τον Τσαουσόπουλο το Βαγγέλη.
2: Είναι βιντεάς. Ο Τσαουσόπουλος
1: ο γιος του Εσόπουλου, ναι.
3: Καλύτερο
1: βίντεο κλιπ.
2: Πιστεύω πως ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, θα ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη. Θέλουμε να είστε πρώτοι στις εξελίξεις.
3: Πρώτοι θα είστε, τι.
1: Να προηγήσετε των εξελίξεων οι μάπες. Πάρα πολλά παιδιά εδώ. Καταρχάς η Pizza Fan έχει βγάλει πίτσα μπιάνκα, μαργαρίτα, μπολονέζ.
3: Με τρελαίνει.
1: Μπιάνκα Σίζαρ, καρμπονάρα. Να είχαμε μία τώρα. Αλφόρνο, πεινάω γαμώτα.
3: Μα είναι η ώρα τώρα αυτή.
1: Μα όταν τρώω παθαίνω δυσπεψία. Όταν δεν τρώω πεινάω. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω βρει τη χρυσή τομή στη φάση μου.
3: Μάλλον τρώω λάθος τροφές. Το timing είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως πάμε.
3: Ναι. Εδώ έχω απάντηση, παιδιά. Θυμάστε πριν λίγο που μας έστειλε breaking news ο φίλος μάπας Βασίλης να μας πει, να καταγγείλει μάλλον τον Χάρη, ο οποίος ενώ τον έχει στο διαβάστηκε, μπαίνει στα story και βλέπει τα story του και γιατί το κάνει αυτό, go away και blog.
2: Έχουμε απάντηση.
3: Ανώνυμο μήνυμα.
1: Okay. Α, ο Χάρης.
3: Ανώνυμο μήνυμα. Έχει σκάσει στο Muppet Show και
1: τι λέει.
3: Οι άνθρωποι αυτοί που κάθονται και βλέπουν ποιοι βλέπουν τα story τους έχουν full complex και ανασφάλειες να πάνε στον ψή τους.
2: Άσε μας ρε ανώνυμε.
3: Δεν υπογράφει Χάρης, αλλά...
4: Εντάξει, αν έχεις 150 ακόλουθους τα κοιτάς.
1: Συγγνώμη τώρα, εδώ η ουσία είναι άλλη τώρα. Εδώ μιλάμε για ένα ζευγάρι.
2: Που... ενδυνάμει ζευγάρι από
3: situation ship.
4: Δεν έγινε ποτέ. Ναι, δεν έγινε
1: ζευγάρι
4: ποτέ.
1: Ανθρώπων, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Για δύο ανθρώπους αυτό.
3: Α, αλλά ερωτικό κομμενικό είναι.
1: Ναι, κομμενικό είναι το θέμα. Και έχω μια τάση να πάρω θέση. Αλλά μήπως δεν χρειάζεται κανείς να
3: βοηθήσει. Σε παρακαλώ, πάρε θέση.
4: Πάρε να γελάσουμε.
2: Γνωμούλα σου, σιγά.
1: Ο ένας λοιπόν λέει ότι από τη μια κοιτάς αν βλέπω τα story σου και από την άλλη δεν με ακολουθείς.
3: Όχι,
1: δεν απαντάς τα τηλέφωνα.
3: Όχι, λέει από τη μία με έχεις αφήσει το διαβάστη και δεν μου απαντάς το μήνυμα και μόλις ανεβάσω story μπαίνεις πρώτος να το δεις.
1: Και ο άλλος λέει εσύ που. Τσεκάρεις αν κοιτάζω τα story σου, είσαι κομπλεξικός.
3: Κόμπλεξ, ναι.
4: Έρωτας.
1: Μάλλον δεν θα γυρίσει ο δεύτερος.
3: Δεν νομίζω κι εγώ.
2: Ναι, παιδιά... ούτε εγώ, αλλά μην το λέει τώρα και κομπλεξικό τον άνθρωπο που κοιτάει ποιος βλέπει το story.
4: Έχετε καταλάβει πολύ λάθος την ενέργεια της σχέσης.
3: Έλα,
4: λίγο.
2: Εξήγησέ μας λίγο.
1: Βάλε μας τη θέση μας.
4: Αυτός που κράζει.
2: Θαυμάζει.
4: Αυτός που κράζει και λέει. Και λέει, κοιτάς τα story μου. Αυτός ακόμα ενδιαφέρεται. Ο άλλος τον έχει γραμμένο.
2: Όχι, μια χαρά, το αυτό λέμε κι εμείς. Το ίδιο ακριβώς είπαμε.
3: Ο Βασίλης το παραδέχεται. Λέει, εγώ ενδιαφέρομαι, με έχεις το διαβάστηκε. Γιατί μπαίνεις στα story μου και τα κοιτάς και με αναστατώνει, θα σε μπλοκάρω.
4: Τον λέει τώρα κομπλεξικό, γιατί είναι.
1: Ο άλλος το λέει. Θανάση, δεν έχει καταλάβει τίποτα.
4: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Θα μας κάνεις και μάθημα.
4: Ο άλλος. Όχι, περίμενε λίγο, ρε παιδιά. Με μπέρδεψε
2: με λίγο. Είμαι εγώ με σένα. Εγώ ενδιαφέρομαι για
4: μένα.
1: Παράδειγμα
3: σου. Ο Βασίλης και καταγγέλει ότι ο Χάρης, ενώ δεν του απαντάει στα μηνύματα, τον έχει το διαβάστηκε, είναι ο πρώτος που θα μπει στα story του να τα δει. Και απαντάει, λέμε εμείς τώρα, ο Χάρης και λέει: είσαι κομπλεξικός που κοιτάς αν παρακολούθησα το story σου.
4: Μεγάλο πάθος. Μεγάλο πάθος.
5: Μεγάλο
4: πάθος και από τους δύο. Και από τους δύο τελικά.
5: Θέλεστε.
4: Ναι, γιατί δεν το παραδέχονται ο ένας όταν τελειώνουμε.
2: Ναι, τελειώνεται. Εγώ δεν ξέρω, ο δεύτερος τον βλέπω λίγο δύσκολα που δεν απαντάει, ναι, και κοιτάει. Αυτό το λέμε και καλά ότι σου δίνω, είναι το bread cramping. Σου δίνω ψίχουλα, ουσιαστικά με μηδέν προσπάθεια σε έχω στο ότι κοίτα είδα το story
4: αυτό,
2: σου.
4: Αυτό σας είπα,
2: σου δίνω μηδέν, αλλά δεν σε... Πώς να σου πω, ουσιαστικά αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό. Οπότε εσύ πολύ σωστά έκανες, φίλε μάπα, που τον έκανες block. Κλειστά τα παράθυρα, ασφαλισμένα. Πάμε στην πίεση.
1: Δεν κατάλαβε κανένα τίποτα. Λοιπόν, όταν μιλάει ο Θανάσης και η Κατερίνα, ειδικά όταν ξεκινάει ο Θανάσης και ολοκληρώνει η Κατερίνα, έχω ένα άγνωστο, σοβαρό segment στην εκπομπή που δεν έχω καταλάβει.
2: Τώρα τι δεν κατάλαβες, ρε παιδί.
5: Από την αρχή δεν κατάλαβε την αρχή. Από τη μέση δεν κατάλαβε τη μέση και από το τέλος δεν κατάλαβε.
2: Εσύ κατάλαβες. Τι είπα.
5: Εσύ κατάλαβες τι είπες.
2: Αυτό θέλω.
1: Λοιπόν, μάπες, στείλτε τώρα τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6 για να τσιμπήσετε πίτσα φαν, βγαίνοντας στον αέρα και λέγοντάς μας ποιο ποίημα κέρδισε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, ο τίτλος της βραδιάς ποίησης το πρωί είναι η ξενάγηση και παρακαλώ τους ποιητές να ξεκινήσουν την απαγγελία τους.
4: Έχω ξεκινήσει δύο μέρες.
1: Έλα, θα να
4: ξεκινήσει κάποιο άλλο.
2: Ωραία, εντάξει.
4: Και καλά, έχω ξεκινήσει δύο μέρες, να πούμε.
2: Να ξεκινήσω, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
4: Αν δεν ξεκινήσει, αλλιώ θα χάσει πάλι.
2: Ωραία. Δεν με νοιάζει τι λες. Μπλοκ.
4: Είπες μπλοκ. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
1: Παράθυρα κλεισμένα και ασφαλισμένα. Diamond Doors. Μια που είπε Diamond Doors, Βασίλη, πες το ίδιο, το Ισαία.
5: Α, το Ισαίο που γράφει εκεί με απαλό ως ζου λίγο. Είναι εταιρεία ιταλική που κάνει κλειδαριές σε ασφάλιση και είναι πολύ grande.
1: Μπράβο στην Diamond
5: Doors. Άμα το δείτε δηλαδή πάνω στην πόρτα σας, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο στην Diamond Doors. Παρακαλώ.
2: Θα απαγγείλω το ποίημα μου ξενάγηση από τη συλλογή μου Παιδί του Κέντρου. Ξενάγηση αν σας έκανα στη δική μου γειτονιά, θα σας πήγαινα πρωτίστως σε μίνι μάρκετ.
1: Εκεί που έχει λεφτά.
5: Στη γειτονιά.
2: Άντε.
4: Δίπλα είναι το κολονάκι.
2: Σε μίνι μάρκετ ρωσικά. Έχω βρει εκεί που λέτε σμετάνα πλημμένη και τέλεια παγωτά.
1: Τι είναι σμετάνα, ρε?
2: Σμετάνα, θα σου πω μετά. Είναι σαν κρέμα γάλακτος και γιαούρτι μαζί που έχουν εκεί στο ανατολικό μπλοκ.
4: Ξινογιάουρτο, ναι.
2: Πολύ ωραίο. 100% λιπαρά εντωμεταξύ.
4: Εκεί από πίσω στα λεωφορεία έχει κάτι μαγαζάκια.
2: Έχει, είναι θησαυρό στα ρωσικά.
4: Ξέρετε, παιδιά, μιλάμε τώρα. Εγώ έβρισκα.
1: Έβρισκα. Αρχιμίδης, παιδιά.
4: Έβρισκα τη μούφα Νιβέα, τη δικιά του στην Νιβέα είναι ευρώ.
2: Παιδιά, όχι,
1: δεν είναι μούφα.
4: Είναι τρομερή.
2: Θα σας φέρω μια μέρα διάφορα πραγματάκια να δοκιμάσουμε.
1: Μούφα Νιβέα, μα ακούνε και από την Νιβέα τώρα. Συγγνώμη, ακούτε μάπες.
4: Όχι, ρε, εννοώ η μαϊμούνη Ιβέα. Δεν έλεγε πάνω η Ιβέα. Έχει το ίδιο χαλαουζούρκι, κάτι τέτοιο λέει. Αλλά είναι πολύ καλύτερη.
1: Αν σας άρεσε αυτό από την Ιβέα, στην Κωνσταντίνα Σταύρου θα αποταθείτε στο εμπορικό τμήμα του My Radio 104,6.
4: Εντάξει, να βάλουμε την Ιβέα.
1: Για να, ξέρω ότι πολλές εταιρείες προσπαθείτε να σκέφτεστε εκτός κουτιού. Outside the box. Να, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
4: Έλα, η Όγκη Βελή δίπλα μας.
5: Πόσο πιο κουτιού εκτός θέλετε?
2: Συνεχίζω με τα ρωσικά σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ. Έχω βρει εκεί που λέτε μετά αναπλημμένη και τέλεια παγωτά, καραμέλα, σοκολάτα, φράουλα, βανίλια και φιστίκι. Στο κουκάκι έχει και ένα μπαρ που το λένε Τίκι. Θέλουν να με πάνε σε κάτι άλλο μπαρ να τρώω πίτσα στριμωχτά. Κάλιο να κάτσω σπίτι μου να ακούω ντυρλάνταντα. Γέρασα, μου είπε ο Ουγγαρέζος, και ίσως δεν έχει άδικο, γιατί τελευταία πολύ με τρομάζει κάθε που σκάω στο βενζινάδικο.
1: Δηλαδή, η τιμή της βενζινής.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Ωραία.
1: Ό,τι να είναι τώρα. Μας ακούει η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, τι μάθει.
5: Αχ, χίλια συγγνώμη.
1: Τηλεφωνήματα από την Ιβέα. Λοιπόν. Καλημέρα, ποιητές. Θα σας διαβάσω το ποίημά μου, η ξενάγηση, από την ποιητική μου συλλογή Τσάτρα
4: Πάτρα.
1: Πάτρα.
5: Α, ωραίο. Πρόχειρο ακούγεται.
1: Ξενάγηση στην άρνηση και ταύτιση με σένα. Αυτό είναι ένα ποίημα από τα ξεχασμένα. Σου είπα στη ζωή μου να σε ξεναγήσω και εσύ αμέσως νόμιζες πως θέλω να...
4: Τι?
1: Σε κορυδέψω. Κατερίνα, μιλάς έτσι ούστικα. Ξενάγηση σε πήγα νύχτα σε μουσείο. Κόμμα ο Αλέξης σήμερα ανακοινώνει στο θυσίο. Η Κατερίνα είπε του έντεχνου ο Φέρης πως είναι ένας μπάκουλης. Σε λίγο θα το ξέρεις.
4: Καλό ήταν αυτό. Τρίπλα.
1: Καλά τώρα. Πότε θα τον παρακαλάμε τον μπάκουλη να έρθει για συνέντευξη και θα μας κλάνει όπως η Καραπατάκη. Ξενάγηση μια μέρα θέλω να μας κάνει. στου έντεχνου τον κόσμο εκεί που έχει τσιτσάνι. Νάτος.
6: Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ και εδώ τελειώνω.

0: Λοιπόν, είναι τραγουδάρα αυτό. Και μου έρχεται αυτή η νοσταλγία, παιδιά. Ένα κρασί απέλεια στα τέσσερα να πίνω και να ακούω αυτά.
1: Εμένα μου έρχεται.
0: Και να γίνομαι μπεκροκανάτα και να βρωμοκοπάω κρασί.
2: Θες να έρθει το Σάββατο σπίτι μου που θα είναι και φίλη μου η Αγγελικούλα.
0: Φοβάμαι.
1: Να πάρουμε. Και ο Έτσι.
2: Ποιο?
1: Ο τραγουδιστή.
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Μπορούμε να τον φέρουμε, να τον εξασφαλίσουμε.
0: Άντε, δεν βαριέσαι, τι θα κάνουμε την Αγγελικούλα.
2: Να κάτσουμε εκεί, να ακούσουμε λίγο κουβάντα και να πούμε.
3: Φίλε, δεν
0: βαριέσαι. Επίση, αγαπημένο του Γιώργου Κουρδοκλανιάν είναι πολύ. Εμένα μου το ζήταγε την άλλη φορά στο Βραχάτι να το βάλω.
1: Από πανοκιά μου.
0: Ναι.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, με αυτή τη μουσική είμαι μια κατάθλιψη.
0: Εντάξει, ρε Θανάση, και εσύ όμως από αυτά τα σπάργανα έχεις έρθει.
3: Μα και εσύ, όχι.
0: Δεν έκανες ποτέ, δεν άκουγες τέτοια μουσική ποτέ.
2: Είναι rock and roll.
3: Άκουγα, άκουγα. Ξέρω εγώ, πιο. Άλλο όταν είμαι σε κατάθλιψη.
2: Αυτό είναι το σκετελάκι απαλό. Γιατί
0: αυτό δεν είναι κατάθλιψη. Μου θυμίζει έτσι ωραίες να κάθομαι και με ελάχιστα.
3: Ο Βασίλης με καταλαβαίνει.
0: Με ελάχιστα δεν μπορεί να είναι λίγα φυστικάκια ή καμιά ηλιά και να κάθομαι να πίνω και να τρώω. Γιατί σιγάνε. Ενώ εσύ εδώ πέρα έχει καταφέρει τη ζωή σου και έχει ανέβει να πούμε κοινωνικό στάτους. Άσε μας, δεν φανάζει.
3: Κοίτα, πολύ καλύτερα.
0: Φτώχεια. Εχθές παρακολούσε το Λακιώτη για ένα μπάνιο.
3: Δεν τον παρακαλούσα. Για τσάμπα τον παρακολούσα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Τη φτώχεια τη βγάζει ο Μπάκουλης.
3: Μα δεν πάει να πει ότι ρε παιδί μου η φτώχεια.
0: Λοιπόν, καλά, καλά. Έλα, Βασίλη μου, έλα.
3: Πάει να μου πάει
0: έλα,
3: κόντρα
0: μου. Φτώχεια κτλ.
3: Βασίλη, όχι,
0: εσύ
3: επειδή θα σε.
0: Να βγάλεις γενικά συμπεράσματα για όλα.
3: Βασίλη.
0: Ακούω ένα τραγούδι, σου λέω νοσταλγία, όχι φτώχεια. Ε, τι φτώχεια.
3: Βασίλη, να σου πω, είσαι ερωτικός πολύ για να βγω εγώ άμα είναι.
1: Όχι, βγες, δεν είμαι.
3: Ωραία, θα βγω, θα βγω. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή «Με απέρριψες». Είναι το ποίημα μου «Ξενάγηση στο κινητό» του Ούγκα.
0: Αλλά σώθηκες
3: τώρα. Α, δεις τώρα. Μου στέλνεις SMS ότι σε ξέχασα προχθές. Σου λέω μωρό, είχε τελικό ευρωπαϊκό. Δεν μπορούσα να παραβρεθώ. Εσύ μου απαντάς, δεν είσαι καλό αγόρι. Στο σόβρακο θα σου ρίξω εγώ πιπέρι. Πικάντικο κορίτσι, μη με ταράζεις, είμαι στη δουλειά. Δυσανασχετείς και νευριάζεις, μου απαντάς. Μαγκά, δεν θα τα πάμε εμείς καλά. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να σε φιλοξενήσω. Για μια βραδιά και για μια ώρα να σε ξεναγήσω στην ερωτική μου τη φωλιά. Αλλά εσύ μάλλον έχεις. Με έχει σχεσμένη. Όχι μωράκι μου, μη μου το κρατάς αυτό το ωραίο το μουτράκι. Θα έρθω το βραδάκι. Αλλά εσύ με μπλόκαρες ρε εσύ. Μάλλον είσαι της μπούκας της σχολής.
0: Τι είπες ρε. Εσύ με μπλόκαρες ρε εσύ.
3: Μη σε ενδιαφέρει,
0: ναι.
3: Διάβασε το ποίημα σου,
0: ναι.
3: Κιάσε τους δικούς μας, εδώ είναι ποίηση.
2: Μη σε ενδιαφέρει.
3: Εντάξει, όπως ναι. Θέλουμε γράφουμε και εκφραζόμαστε.
1: Καλά εννοείται.
3: Άντε άσε μας.
1: Το συζητάμε.
2: Φτύσε την αλήθεια σου ρε Θανάση.
3: Έμα ναι ρε να πούμε. Άντε μας έχει βάλει εδώ σε μια γωνιά.
2: Ωραία, δεν κλείσε... παίρνουμε σε καλούπια.
0: Ναι, κλείσε την μπουκα. Κλείσε την μπουκα.
1: Εσύ την πλήρωσε πάλι.
0: Φτύσε την αλήθεια σου, δεν μπαίνουμε σε καλούπια. Η μπουκα εκτός Muppet Show. Έλα, Βασίλη μου.
1: Ένα μικρό ποίημα από καλούπι. Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Μικρά ποίηματα ημερολογίου.
0: Όχι, όχι. Θα κλείσω και εσένα, Έλα, Βασίλη. Μικρά ποίηματα, Βασίλη μου.
1: Μικρά ποίηματα ημερολογίου.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Βγήκε λίγο μικρό σήμερα.
0: Δεν πειράζει. Κατάλαβα, είναι ημερολογίου αυτό που έλεγε 26 Μαΐου, σκάσε 26 Μαΐου και από πίσω έλεγε ένα τετράστιχο.
1: Και τη γιορτή,
0: ναι.
1: Έφτασε το καλοκαίρι, φύγαμε για τα νησιά. Ξενάγηση στις παραλίες ή ξάπλα και κρασιά. Δεν θέλω άλλη ταλαιπωρία, έχω και μια απορία. Ήρθαμε διακοπές ή θα με πας και σε πορεία. Κάμπινγκ και αλληλεγγύη, άλλο πια σου λέω δεν θέλω. Μόνο κότερο σαμπάνια και από τυρί λίγο μαστέλο.
3: Ωραίο, μαστέλο.
0: Αξιοπρεπές.
3: Το καλύτερο μας είναι.
0: Λοιπόν, ετοίμασέ μου, Νεφέλη Φασούλη, το άνοιξε την Κατερίνα. Ποιο ήταν το τραγούδι που είπες?
2: Είναι και θάλασσα.
0: Ωραία, και αμέσως μετά θα κλείσουμε με Μπάκουλη που μας στείλανε και μια προσωπική. Το προσωπικό του στάτους, αλλά εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το πούμε στον αέρα.
2: Ναι, καθένας
0: τώρα τα. Έτερων εκάτερων τώρα, δεν αφορά τώρα εμάς αυτό. Ας αναλάβουν άλλες εκπομπές. Καλά μας αφορά, αλλά offer. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κρατάμε έτσι μια. Ένα μικρό ρε παιδί μου, λάβαρο. Λοιπόν, να βγάλουμε πρώτα τον. Μην βάλει ακόμη, βάλε μου τον ακροατή να δούμε ποιο κέρδισε σήμερα, παρακαλώ. Ναι.
4: Ρέι.
0: Έχουμε μηνύματα.
1: Βεβαίως.
3: Δεν θέλεις να πούμε για τα προσωπικά του ανθρώπου.
1: Όχι, καλέ.
3: Μας έχω γραφεί και το πρωινό, να έχουν ένα θέμα.
0: Σωστά.
1: Να πούμε καλημέρα εδώ στο Δημήτρη. Έχει στείλει την καλημέρα του ο Μάπας.
0: Γεια σου Μίτσου.
1: Καλημέρα και στην φίλη μας.
0: Καλημέρα. Να πούμε και καλημέρα και στη Μάπη που μας ακούει πάρα πολλά χρόνια και την είδα στο αυτοκίνητο της προάλλες.
1: Ναι.
0: Στο φανάρι. Και έγινε λίγο. Ήτανε, πώς θα σου πω, είναι λίγο σαν τις ταινίες. Πώς ρε παιδί μου στις ταινίες πάντα όταν θα κάτσει ο πρωταγωνιστής στο αεροπλάνο δίπλα του θα είναι συνήθως η πρωταγωνίστρια.
2: Ναι,
0: και είναι
2: ναι.
0: Μια όμορφη γυναίκα.
2: Ναι.
0: Εμένα ποτέ δεν μου έχει γίνει αυτό. Δεν μου
3: σου γίνεται τώρα.
0: Στο φανάρι κατέβασε το παράθυρο μια πανέμορφη κοπέλα η οποία είναι ακροάτριά μας. Μας είπε συγχαρητήρια, μας είπε σε όλους μας ότι μας ακούει τόσα χρόνια τους Μάπες. Και λέω κοίτα να δεις, βούτυξα λίγο σε μια ταινία ουσιαστικά
1: σε κάτι, ναι.
0: Με αυτή την εμπειρία και μου φτιάξει και τη μέρα.
3: Είπες μόνο ευχαριστώ και έφυγες.
0: Ναι, ευχαριστώ και καληνύχτα. Καληνύχτησα.
1: Ναι, ναι.
0: Μα τι η κοπέλα είπε μπράβο, τι να της την πέσεις και από πάνω. Σου λέει μπράβο. Το μπράβο δεν είναι φαλτήριο για να. Δεν σου δίνει δικαίωμα να πας να τις την πέσεις.
3: Μπορεί να έδινες να έλεγες ένα ωραίο κοπλιμό.
0: Εντάξει, είπαμε. Ωραίο. Οι Μάπες με ακροατές, σας έχω πει κάτι και χαίρομαι που το τηρείτε.
2: Το τηρούμε κατά γράμμα.
0: Κατερινά.
2: Αλήθεια, μα το θέλω.
3: Όχι, όχι,
0: Κατερινά,
3: το τηρεί,
0: φτύσε την αλήθεια σου. Το τηρείς.
2: Το τηρώ.
3: Το τηρεί γιατί στέλνουν κάτι χάρη.
0: Ο Βασίλης δεν μιλάει από την άλλη.
1: Το τηρεί και το ψωμί. Αφήστε μας ήσυχου, σας παρακαλώ.
3: Μέχρι να τη στείλει κάποιο καλό είναι η Κατερινά.
1: Να πω καλημέρα στην Εφροσύνη εδώ λοιπόν.
3: Άνα, έλα, έλα, Μάπησα. Συνδεθήκαμε.
0: Πώς σε λένε?
5: Αγγελική!
0: Γεια σας, Αγγελική!
1: Γεια σου, Αγγελική!
0: Ήρθαμε από τα Τρίκαλα για τη Δέσποινα Βανδύ! Πολύ ωραία. Αγγελική, πού είσαι?
5: Είμαι στο δρόμο και μάλλον κάπου με παίρνετε και δεν έπιανα σήμα.
1: Δεν πειράζει τώρα.
0: Καλά, μην κάνει έτσι τώρα. Ναι.
3: Πηγαίνει σε δουλειά στο σχολείο και δεν πάρα πολύ μικρή.
5: Δεν γίνεται να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες να τα λέμε. Δεν γίνεται.
0: Έχει δίκιο, Αγγελικούλα. Αγγελική, ποιο είναι ο καλύτερο στην πίση σήμερα?
5: Λοιπόν, περίμενα το Βασίλη να είναι ο καλύτερο, αλλά γιατί Βασίλη μου δεν έβαλε κάτι ερωτικό σήμερα?
1: Δεν θέλω να σα αναστατώνω, ρε παιδιά, κάθε τόσο.
5: Όχι,
1: είστε μετά.
5: Δεν θέλουμε να μα αναστατώνει, ρε παιδάκι.
0: Ηρέμησε, μωρή.
3: Αναστατώναμε.
0: Θέλουμε να μα αναστατώνει. Πάντω η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλη βάζει σεξουαλικά, δεν βάζει μόνο ερωτικά. Γι' αυτό και σα αναστατώνει.
2: Ναι, καλέ.
1: Ναι. Ναι, ήθελα λίγο να ξεφύγω από αυτή τη γραφή Άρλεκιν, αλλά θα επιστρέψω αφού σα αρέσει.
0: Ωραία, άρα
5: να επιστρέψει, μα έρνει τη μέρα. Λοιπόν, οπότε επομένω πάμε στο Δημήτρη.
0: Ναι! 2-0! Καλώ ο Γκάρι, ζωστό. Ευχαριστώ, Αγγελικούλα.
3: Όπω λε και εσύ, εντάξει, 2 εβδομάδες κέρδισα, φίλε.
0: Το έχω πει εγώ αυτό.
3: Όχι, αλλά λε ότι έχω 7.
0: Τι έχει 7. Α, ναι, 7 Τι στο κεφάλι σου, γιατί χαμό.
3: Έχει σύνδεση.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ, καλή σα μέρα.
0: Λοιπόν, Μάπε, θέλω να ακούσω τα κβάντα και να τα αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κρουδοκελανιάνη μου, το αγαπημένο του κομμάτι. Θα πάω με την Αγγελικούλα για την Κατερίνα το Σάββατο και ό,τι γίνει.
2: Ναι, σε παρακαλούμε.
0: Να σου πω, θέλω να δω πώς θα περάσω.
3: Θα τον βγάλεις έξω, θα μείνετε σε σπίτι.
0: Μήπως είμαι ξενέρωτος και θέλετε να με διώξετε όμως.
2: Δεν θα ενοχλείς εμείς. Εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Καθόμαστε σπίτι. Ακούμε λίγο μουσική, έτσι τα λέμε χαλαρά και μπύρι-μπύρι. Μπορεί να βλέπουμε λίγο τηλεόραση. Φτύνουμε τις αλήθειες μας. Μετά λέμε, έλα να ετοιμαστούμε να βγούμε.
0: Εγώ δεν ξέρω να στρίβω πάντως, να ξέρεις.
2: Μην ανησυχείς.
1: Η Αγγελικούλα.
3: Ψιλοκομμένο έπαιρνε.
0: Την Αγγελικούλα. Η Αγγελικούλα μηχάνημα παραγωγής.
3: Με τον Αργυλέ της πέρα η Αγγελικούλα παντού.
0: Μάπες, Θανάσης Μπασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
1: Δημήτρης Ζουγκαρέζος.
0: Και η Αγγελικούλα κοντά μας σήμερα. Βασιλική Μαρδάνη στη ρυθμίση του ήχου και τη βραδιά σκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα θα αύριο 6 ώρα το πρωί. Αυτό ήταν το Μάπες Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, νομίζω το έχετε καταλάβει. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και η εκπομπά τη Ντοέτα Παπαδημητρέου. Να τα κουβάντα. Για να τα ακούσω τώρα. Πώς είναι το μικρό του του Μπάκουλη?
2: Δημήτρης.
0: Δημήτρης Μπάκουλης. Πάρα πολύ ωραία. Ορίστε, τα ακούσατε πρώτοι από το Μάπε Σόου. Εννοώ από αυτά τα ραδιόφωνα.

0: παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 3η 26 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Επίθεση 4 νεαρών σε τρανς γυναίκα σημειώθηκε χθες στην Καλλιθέα, η οποία κατέληξε στον τραυματισμό της γυναίκας αφού την παρέσυραν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν. Δράστες ήταν 4 νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η νέα κοινοτική αγροτική πολιτική. Πιθανώς εντός Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η επαναφορά χιλιάδων παλαιών κατοικιών στην αγορά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρύους. Ο καιρός σήμερα. Με αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: καλημέρα. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Υπεργαλαξιακό ηχολήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Γιώργο, 9 και 14.
1: Είναι 9 και 14.
0: Έλα, όμως. Γιώργο, εντάξει. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Όλα καλά και όλα ωραία. Θα ξεκινήσουμε μουσικά με.
1: Ένα Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ορίστε.
1: Ένα ζηλεύω.
0: Με ένα Γιώργο Μαζονάκη ζηλεύω λίγο παλιότερο. Διότι και τι άλλο να πούμε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.

0: νύχτα. Θέλω κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα και να μου πει αυτό το τραγούδι λέει Ρίτα ή Ρίχτα. Ή λέει και Ρίτα και Ρίχτα. Γιατί εγώ νομίζω ότι λέει Ρίτα, Ρίχτα, όλα τα δίχτυα.
1: Ηλία Ρίχτα.
0: Ηλία Ρίχτα. Αλλά θέλω να μου πεις, γιατί εμένα με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να ακούσω ένα τραγούδι αν δεν ξέρω τους στίχους, αν δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Είναι επίτηδες για να το ακούσεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Το δέχομαι δηλαδή σαν τρίκ. Αλλά στην πραγματικότητα τι λέει.
1: Ρίτα λέει.
0: Μόνο Ρίτα.
1: Μόνο Ρίτα.
0: Δεν λέει πουθενά Ρίχτα.
1: Όχι.
0: Όχι. Και τι λέει δηλαδή. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Ναι. Ρίτα, Ρίτα, μετά σε μένα Ρίχτα.
0: Α, λέει κάπου Ρίχτα.
1: Ναι, αλλά δεν το λέει στο Ρίτα, Ρίτα, αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, γιατί έλειπε ένα ρήμα. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει Ρίτα τα δίχτυα. Κάτι τα δίχτυα να τα κάνουμε. Ρίχτα, λοιπόν. Ωραία, τώρα καταλάβαμε.
1: Ωραία.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα. Να, είμαι σίγουρη θα με βοηθήσει η φιλενάδα μου. Εδώ πέρα η Νάνση μας, παραδεισανού μας, μεγάλη φαν της εκπομπής, έτσι και ακροάτρια. Ρίτα, Ρίχτα. Εντάξει,
1: ωραία.
0: Ναι, ωραία. Απλά δεν το λέει συνεχόμενα, λες εσύ. Δεν λέει Ρίτα, Ρίχτα. Λέει
1: όχι,
0: Ρίτα,
1: Ρίτα,
0: Ρίτα.
1: Ναι.
0: Όλα,
1: όλα τα δίχτυα.
0: Ρίχτα.
1: Όχι, όλα τα δίχτυα και μετά πάλι Ρίτα, Ρίτα, σε μένα Ρίχτα.
0: Α, σε μένα Ρίχτα. Καταλάβατε. Διότι εδώ λύνουμε όλες τις απορίες.
1: Όλα τα προβλήματα.
0: Όλα τα προβλήματα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
1: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Δεν θέλω να ξεχνάτε το διαγωνισμό. Εγώ ξεχνάω. Εχθές δεν τον ανέφερα. Γιατί? Τέλος πάντων.
1: Ντροπή.
0: Ντροπή, αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι τον αναφέρουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε εντάξει, κάπως ας πούμε δικαιολογούμαστε. Λοιπόν, τρέχει φοβερός διαγωνισμός στο Instagram. Στο Instagram. Για να δω λίγο να μπω στο Instagram του My Radio αυτή τη στιγμή. Να δω. Έχετε κάνει καθόλου δουλίτσα εδώ πέρα? Ή τζάμπα, ας πούμε, πίνουμε εδώ πέρα και τα χάνουμε το. Α!
1: Πίνουμε και τα χάνουμε.
0: Ναι, έχετε κάνει λίγη δουλίτσα.
1: Έχει γίνει δουλίτσα.
0: Ναι, έχει γίνει λίγη δουλίτσα, διότι εγώ έχω σημειώσει τους followers του προφίλ του My Radio ξεκινώντας ο διαγωνισμός και βλέπω ότι έχουμε κατά πολύ ανέβει. Μπράβο, που αυτό σημαίνει ότι ακούτε αρχικά My Radio και μπαίνετε σε αυτό το διαγωνισμό. Και πώς να μην μπείτε άλλωστε, διότι μιλάμε για 6 μέρες στην Σαντορίνη, όλα πληρωμένα, όλα πληρωμένα από τα αεροπορικά σας μέχρι, τι να σας πω ρε παιδί μου, και τον ξεναγώ, μέχρι την ασφάλεια, την ταξιδιωτική ασφάλεια, μέχρι να κάνετε και εινογευσία σε τοπικό εινοποιείο, να πάτε στο ηφαίστειο, να πάτε στο τελεφερίκ. Όλα, η διαμονή, τα πάντα όλα πληρωμένα από το MyRadio 104,6 και το Versus Travel φυσικά, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πάρα πολύ απλό, όπως όλα τα giveaways που ξέρετε πολύ καλά και έχετε συνηθίσει. Θα μπείτε στο Instagram του MyRadio 104,6, το οποίο προφίλ είναι MyRadio 104,6FM. Θα μπείτε εκεί, θα κάνετε follow τη σελίδα του MyRadio. Θα κάνετε, πάτε στο αντίστοιχο post που θα δείτε μια κοπελίτσα εκεί πέρα να αγναντεύει την καλδέρα. Και είμαστε και εμείς, άμα κάνετε scroll, όλοι αγναντεύουμε την καλδέρα εκεί πέρα. Θα κάνετε like σε αυτό το post, θα το κάνετε και repost για να το δουν και άλλοι. Και έτσι μπαίνετε στο διαγωνισμό. Η κλήρωση για αυτό το διαγωνισμό θα γίνει 29 του μήνα. Μιλάμε δηλαδή τώρα θα γίνει, έτσι, δεν είναι κάτι ας πούμε, που θα αργήσει πολύ. Και οι μέρες στις οποίες θα μπορείτε να πάτε στη Σαντορίνη είναι 13 με 18 Αυγούστου, που σημαίνει τις διακοπές σας, τις κεντρικές σας διακοπές το 15 Αυγούστου, μαζί με ένα άτομο. Όχι μόνοι σας να σας πάμε εκεί πέρα στην καλδέρα να μελαγχολήσετε, μαζί με κάποιον. Οπότε μπείτε στο Instagram αυτή τούτη εδώ τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς μουσικά. Με τι?
1: Με Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ορίστε.
1: Καμπάνες.
0: Καμπάνες, δεν λες τίποτα. Αυτό το τραγούδι που θα ακούμε όλο το καλοκαίρι, όσοι παντρεύεστε, όσοι θέλετε να παντρευτείτε ή όσοι ξαναπαντρεύεστε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαστε σπιτόγατοι του σπιτιού γενικά, έτσι σας αρέσει να κάθεστε στο σπίτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι στο σπίτι. Ανέκαθεν γενικότερα μου άρεσε. Δεν είναι να πεις ότι επειδή τώρα λίγο μεγαλώσαμε. Όχι, πάντα δεν ήμουν πολύ το έξω. Ξέρεις λοιπόν τι χρειάζεται ένα σπίτι. Τι χρειάζεται ένα σπίτι, θα το πω αλλιώς. Τι χρειάζεται ένα σπίτι, Γιώργο μου, για να είναι ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο, δηλαδή τι
1: από
0: πρέπει
1: έπιπλα
0: να έχει το σπίτι. Γενικά. Για μένα, ας πούμε, το σπίτι πρέπει να έχει τζάκι. Δεν μπορώ χωρίς τζάκι. Το τζάκι το ανάβουμε, δηλαδή μπορεί να το ανάψουμε και το καλοκαίρι. Πώς να σου το πω, το ανάβουμε.
1: Okay.
0: Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, βασικό.
1: Εγώ πιστεύω πολύ καλό καναπέ.
0: Καναπές, ναι, χρειάζεται.
1: Πολύ καλό καναπέ.
0: Τι κάνεις στον καναπέ, αράζεις.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις, ας πούμε, ταινίες.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν κάτσεις σπίτι, συνήθως ο καναπές θα τα πληρώσει όλα.
0: Βέβαια, θα ράξεις με την κουβερτούλα σου το χειμώνα.
1: Θα κοιμηθείς, θα δεις ταινία.
0: Με το κουτσιονάκι σου, το μυστηράκι σου το καλοκαίρι, θα δεις ταινία, θα δεις αυτό, τις σειρές σου κτλ. Δεν είναι πάρα πολύ εκνευριστικό όταν έχεις αράξει την καναπεδάρα σου την ωραία και βλέπεις όλα αυτά ξαφνικά να γίνει ένα πόους και να αρχίσει αυτό το πράγμα να φορτώνει, να φορτώνει, να μην φορτώνει με τίποτα, να κολλάει, να μην μπορείς να δεις με την ησυχία σου, την ταινία σου και το σιριάλ σου και ό,τι θες. Είναι αγάπη. Γι' αυτό και έχει έρθει η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που τι είναι, είναι οπτική ίνα της ΔΕΗ. Τα έχουμε πει για την οπτική ίνα της ΔΕΗ. Πιο γρήγορη, πιο προσιτή, πιο οικονομική, χωρίς λαγκαρίσματα, χωρίς τίποτα. Αδιάκοπο ίντερνετ, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Έρχεται όμως τώρα η ΔΕΗ και σου λέει τι, μόνο ίντερνετ. Όχι, θα σου δώσω και σταθερό τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν και σταθερή τηλεφωνία από τη ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Οπότε έχει πια ένα ολιστικό, θα έλεγε κανείς, πρόγραμμα, ώστε να ράζεις τον καναπέ που, όπως είπε και ο Γιώργος, είναι πολύ σημαντικό έπιπλο του σπιτιού και να μπορείς να παρακολουθείς ό,τι θέλεις. Θες να παίξεις, είσαι gamer, θα μπορείς να παίξεις, αγάπη. Δεν θα κολλάει, δεν θα σταματάει, δεν θα σέρνεται, που δεν υπάρχει χειρότερο για τους gamers. Όσοι παίζετε, ξέρετε, ή όσες μάνες, μάνες σαν εμένα, έχετε παιδιά που παίζουν και σας βρίζουν εσάς για το ίντερνετ που σέρνετε, σαν ότι εσείς φταίτε. Λες και εμείς έχουμε συνδέσει τις γραμμές και τις ίνες και τις οπτικές. Αυτό θα το καταλάβετε. Βάλτε λοιπόν ΔΕΗ Fiber για να ξενιάσετε. Μπείτε στο day.gr για να μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, είναι παραπέντε σχεδόν, που σημαίνει ατζέντα. Mm-hmm. Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε στην πόλη τις επόμενες μέρες. Οπότε για ακούστε ατζεντούλα.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια, και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το 25 χρόνια Athens Jazz στην Τεχνόπολη. Με δωρεάν είσοδο, το Athens Jazz γιορτάζει 25 χρόνια στη μουσική σκηνή της Αθήνας. Πρόκειται για μια επετειακή διοργάνωση όπου για μια εβδομάδα καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν σύγχρονη jazz μουσική, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Σε άλλα νέα, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Κοίτα την Ουκρανία». Πρόκειται για φωτογραφίες του Αλεξάνδρ Γκλιαντίελοφ, οι οποίες θα βρίσκονται τοποθετημένες καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Φιλοσοφίας περιμετρικά της πρεσβείας της Γαλλίας και του Εθνικού Κήπου. Και για όσους είναι σε πιο χορευτική διάθεση, σήμερα από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 11 στον πεζόδρομο της Ερμού έχουμε ένα υπαίθριο swing party. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Παίζει τα δικά σου.
5: Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ.
6: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11. Και Γιώργο μου, κράζουν την Κλόε Καρντάσιαν.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί λέει, κάποιος πήγε και της είπε ότι είναι καλό να αφαιρέσει τα νύχια από τις γάτες της.
1: Τι?
0: Να τους αφαιρέσει τα νύχια. Να τους τα βγάλει από τη ρίζα. Να τους τα αφαιρέσει. Προφανώς δεν ξέρω, μπορεί οι γάτες της να γρατζουνάγανε το σπίτι, τα έπιπλα, τις κουρτίνες, ξέρεις πως είναι οι γάτες.
1: Ναι.
0: Και κάποιος πήγε και της είπε ότι είναι OK, μπορείς να βγάλεις τα νύχια από τις γάτες.
1: Το να τα κόψει δεν παίζει.
0: Όχι, όχι, να τα βγάλεις τελείως. Και πήγε και έβγαλε τα νύχια από τις γάτες της. Και βγήκε λοιπόν στο Vidcast που έχει και η Chloe και λέει, λέγεται Chloe in Wonderland. Και παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει που έβγαλε τα νύχια από τις γάτες της. Διότι ήταν μια πραγματικά λανθασμένη απόφαση και νιώθει ότι οι γάτες της είναι δυστυχισμένες από αυτό που τους έκανε. Διότι νιώθουν ότι είναι απροστάτευτες. Τα νύχια για τη γάτα είναι ο τρόπος να
1: αμυνθεί. Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν νιώθουν ότι είναι απροστάτευτες και φοβάται ότι μπορεί να φύγουν από το σπίτι. Τις έχει με AirTags για να μην τις χάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύω ότι επειδή από το φόβο τους ότι δεν μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους, μπορεί να φύγουν, να τραπετεύσουν από το σπίτι. Και τις έχει με AirTags. Τη βρίζουν φυσικά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Προφανώς.
0: Αλλά περισσότερο από όλο, εγώ θα έβριζα τον άνθρωπο αυτό, ποιος είναι κτηνίατρος ήταν, ο οποίος πραγματικά προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία και έβγαλε τα νύχια από τις γάτες. Δηλαδή πάω εγώ και λέω, γεια σας, θέλω να βγάλω τα μουστάκια ένα-ένα από τη γάτα μου. Και μου λέει αυτός, α, πολύ ωραία, μάλιστα, φέρτε την. Δεν θα μου πει ο γιατρός, τι λέτε κυρία μου, δεν βγάζουμε τα μουστάκια από τις γάτες, δεν βγάζουμε τα νύχια από τις γάτες, γιατί και αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ποιος θα βγάλει τα νύχια αυτά? Αυτός δεν χρειάζεται τώρα μια μινισάρα ή να, ξέρω εγώ, πώς λέγεται αυτό, να διαγραφεί από το, αυτό των κτηνιάτρων, κάτι, σύλλογο κτηνιάτρων.
1: Λογικά ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει κτηνίατρος.
0: Και ποιος να το κάνει?
1: Αυτή
0: δεν το πήγε σαν ότι το κάνει, ότι είναι και καλά ύποπτο. Κάποιος της είπε ότι συμβαίνει αυτό, το κάνουν, πήγαινε κάτω. Θα ηρεμήσει η γάτα σου και δεν θα σου κρατζουνάει και όλο το σπίτι. Δεν τα χρειάζεται τα νύχια. Κάποιος θα της το είπε και θα πήγε σε κτηνίατρο.
1: Ναι, δεν
0: δηλαδή
1: ξέρω,
0: πραγματικά, ναι. Think about it, να έρθει κάποιος και να σου βγάλει τα νύχια εσένα. Τα νύχια από τη ρίζα, μην ξαναβγούνε νύχια, να μην έχεις νύχια. Δηλαδή χρειάζεται και λίγο κοινή λογική, ρε φίλε. Σε έναν άνθρωπο θα πήγαινε ποτέ να του βγάλει τα νύχια. Κλόι μου, ποια είναι από όλες αυτές, δεν τις αναγνωρίζω κιόλας. Όπως όλες μοιάζουν πια μεταξύ τους. Κλόι μου, τι στο καλό.
1: Βέβαια, είχε γίνει κάτι πιο ωραίο με τις αδερφές Καρντάσιαν πριν 8 μέρες, αλλά το χάσαμε.
0: Τι?
1: Ένας οδηγός που κουβαλούσε φορτίο της Kim Καρντάσιαν με κάτι. Με κολάν γυμναστικής,
0: ναι.
1: Είχε κρύψει μέσα στα κολάν κοκαίνη αξίας 7,2 εκατομμυρίων.
0: Ο οδηγός του φορτηγού.
1: Ναι, ναι, δεν έχει καμία σχέση με την Kim Kardashian προφανώς. Απλά
0: λες,
1: είχε πάρει
0: μου.
1: Το φορτίο. Ναι, ναι.
0: Και είχε βάλει μέσα στα κολάν κοκόν.
1: Ναι, ναι, κοκόν.
0: Αν είναι δυνατόν. 7,2 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ μεγάλο φορτίο. Ήταν μια νταλίκα ολόκληρη.
0: Δεν είμαστε καλά. Τον μπαγκλαρώσανε.
1: Ναι, ναι,
0: καλά
1: να
0: του κάνουν. Μην βγει ποτέ από εκεί που θα μπει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς μουσικά. Ορίστε.
1: Με Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ένας Νίκος Οικονομόπουλος οπωσδήποτε χρειάζεται. Για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και να δυναμώσετε και λίγο και την ένταση. Και γιατί όχι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Συγγνώμη. Έχω και το TikTok. Ρε εσύ, βλέπω κάτι ιστορίες στο TikTok που δεν μπορώ, κολλάω που τις βλέπω. Τώρα εδώ πέρα είναι μια κυρία που έχει κάνει ένα βίντεο που μας εξηγεί πώς είναι να ζεις με μια νυμφωμανή μαμά.
1: Α, ήτανε, τέτοιες λέμε, ιστορίες.
0: Ναι, τώρα κόλλησα γιατί είχαν, λέει, τη μαμά τους που κάθε μέρα έφερνε και έναν και... Τι να πεις, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά αυτό το...
1: Ένα γεμάτο σπίτι θα έλεγε κανείς.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, πιο πολύ είναι το oversharing αυτό που γίνεται στα social media, που πια οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ επικοινωνιακοί και δηλαδή εκθέτουν τα πάντα της ζωής, πράγματα πολύ προσωπικά τώρα και... Που μια πλευρά λέει ότι τα εκθέτουν προκειμένου άλλοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν περάσει το ίδιο ή να περνάνε το ίδιο να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι και να πάρουν κάποια βοήθεια κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη νιώθω ότι περισσότερο είναι να το ότι να, ό,τι πιο προσωπικό μπορούμε να εκθέσουμε, τόσο περισσότερα views θα κάνει. Δεν ξέρω πια.
1: Συνήθως δηλαδή πάει προς το δεύτερο, πιστεύω.
0: Αυτή την πληροφορία, ας πούμε, αυτό την ιστορία.
1: Δεν χρειάζεται να την ξέρει κανείς.
0: Ναι,
1: πραγματικά
0: κανείς. Για λόγο να το ξέρουμε. Γιατί μήπως έχω κι εγώ, ας πούμε, μια νυμφωμανή μαμά και να πω, α, και αυτή η κυρία έχει. Και τι ωραία, τη στείλω και να μείνουμε. Γιατί πω, ξέρω τι νιώθεις. Το έχω περάσει κι εγώ.
1: Ωραία, πες ότι θα γίνει αυτό από τα 10.000 άτομα στους 5.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρε γαμώ το. Πολύ, ναι, πολύ, ναι. Oversharing. Πολύ.
1: Μπράβο.
0: Too much information που λέει και στο χωριό μου εκεί, στην Ντούσα, στο Αίγιο. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέ. Σέτε στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Και μιας και χτυπάει συχνά το σταθερό εδώ πέρα, το στο ραδιόφωνο, κάποιοι από εσάς, τέλος πάντων, παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν στο σταθερό και κάνετε διάφορα, από ερωτήσεις μέχρι παραγγελίες για τραγούδια, πολύ ωραία. Μπαίνετε στο Viber γι' αυτό βέβαια, αν θέλετε, 698-104-104-6. Αλλά κυρίως παίρνετε καμιά φορά και κάνετε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι, από αυτά που ακούτε. Εντάξει.
1: Okay. Επίσης επιμένετε 40-45 φορές.
0: Όσο πιο πολύ επιμένει κάποιος το να θέλει να παίρνει τηλέφωνο και να βαράει το σταθερό συνέχεια, τόσο πιο. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσω? Ιδιαίτερη.
1: Όχι μη.
0: Ναι, ναι, ιδιαίτερη είναι η παρατήρηση που θέλει να κάνει. Έτσι,
1: δεν θα... Όλες δεκτές βέβαια, έτσι.
0: Όλες δεκτές, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εδώ υπάρχει ένα σταθερό το οποίο χτυπάει. Δεν το χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα, διότι έχουμε το Viber. Στο σπίτι όμως το σταθερό το χρησιμοποιούμε. Τι γίνεται εδώ πέρα, καλέ? Παίζουν μόνο τους τα
1: ηλεκτρονικές
0: συσκευές.
1: Επανάσταση.
0: Όταν θέλουμε δεν παίζουν. Όταν δεν θέλουμε ξαφνικά παίζουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο σπίτι λοιπόν έχουμε σταθερό. Και μάλιστα έχουμε το σταθερό το οποίο φέρνει η ΔΕΗ. Διότι η ΔΕΗ ξεκίνησε με την οπτική, είναι όπως πολύ καλά ξέρετε, το ΔΕΗ Fiber. Με 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα. Το πιο γρήγορο, το πιο αδιάκοπο, το πιο οικονομικό, το πιο δυνατό. Και έρχεται και προσθέτει και σταθερό με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Ενώ εθνικά δίκτυα. Οπότε μπείτε τώρα στο day.gr για να δείτε όλο το πακέτο. Και οπτική, αν δεν την έχετε βάλει ακόμα, και το σταθερό τηλέφωνο της day.gr. Λίγο μας έχει μείνει ακόμα. Mm-hmm. Λίγο μας έχει μείνει. Θα πάμε να προσεκλείσιμο με.
1: Με Φέη Θεοχάρη. Αυτή σου αξίζει.
0: Με Φέη Θεοχάρη, αυτή σου αξίζει. Γιατί δεν είμαι έτοιμο.

0: Αιγαίο, και εκεί στο Αιγαίο που θα αλλιάζεστε, τώρα έχετε και το καλοκαιράκι και θα σας χτυπάει το προσωπάκι σας ο ήλιος. Θέλω να θυμάστε, να θυμάστε ρε παιδί μου, αύριο είναι 27 Μαΐου και Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Πρέπει να φοράτε αντιλιακό. Ειδικά εμείς οι γυναίκες που από ό,τι διαβάσαμε και ενημερωθήκαμε ταλαιπωρούμαστε πολύ περισσότερο από τις πανάδες. Πανάδες αγαπημένες μου ακροάτριες, φίλες μου αγαπημένες. Αν θέλετε να αποφύγετε το μουστάκι, αυτό το μουστάκι που έχετε και εμφανίζεται ξαφνικά το καλοκαίρι σαν σκιά πάνω από το πάνω χείλος, και ρε ό,τι και να κάνουμε δεν φεύγει με τίποτα, δεν καλύπτεται με τα make-up, φαίνεται, πάντα φαίνεται. Βάλτε αντιλιακό. Η Αβέν είναι εδώ να μας θυμίσει αρχικά ότι πρέπει να φοράμε αντιλιακό έτσι κι αλλιώς, χειμώνα καλοκαίρι. Είτε έχει ήλιο, είτε έχει συννεφιά. Και συννεφιά, όταν έχει, ο ήλιος προφανώς και υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, στον ουρανό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, απλά έχει σύννεφα. Έλα όμως που οι ακτίνες έρχονται μια χαρά στο προσωπάκι μας. Οπότε θα βάζετε αντιλιακό. Αν θέλετε τώρα να βάζετε και ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αντιλιακό αυτή τη στιγμή, θα βάζετε το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50. Αυτό είναι της Αβέν, ένα αντιλιακό καινούριο, το οποίο απορροφάται πραγματικά σε ένα δευτερόλεπτο, δεν αφήνει ίχνη, είναι 100% αόρατο και προστατεύει πλήρως. Γιατί? Γιατί έχει αυτό το πατενταρισμένο, το μοναδικό το φίλτρο, το Triazorb, το οποίο προστατεύει από UVA, UVB και μπλε φως. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο που να χρειαζόμαστε προστασία, ας πούμε, από αυτό. Άρα, Αβέν. Ultra Fluid Invisible, αόρατο δηλαδή, SPF 50. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Και τίποτα. Θα αποχωρήσω. Θα έρθει η Κατερίνα Ιμπούκα για ειδήσεις και η... μοναδική. Η μοναδική οπτικοακουστική οπτασία PPO Τσαουσέλ.
1: Τι κάνεις?
0: Αχ, πήγα να σου πω τώρα αυτό και πιάνεις.
1: Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Εσύ έτσι όπως το πεις, το τι κάνεις, θα το μου βγάλεις. Καλά.
1: Γλυκά, είπες εδώ στον κόσμο τι ωραία περάσαμε.
0: Καλά, χθες περάσαμε πολύ ωραία. Μπορούμε να πούμε τι κάναμε?
1: Όχι. Α? Δεν μπορούμε να πούμε αναλυτικά, νομίζω.
0: Εντάξει, όμως πήραμε μέρος σε ένα βίντεο κλιπ.
1: Ναι, αυτό μπορούμε.
0: Εντάξει, και που θα βγει τώρα πολύ κοντά.
1: Ναι, γιατί ανεβάσαμε και τα stories.
0: Ανεβάσαμε και κάποια stories. Είναι από κάποια πολύ αγαπημένη σας καλλιτέχνητα, η οποία έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και, και εγώ και η PPO Τσαουσέλου και κάποιοι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να πούμε.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πήραμε μέρος λοιπόν σε αυτό. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε, αλλά δεν πειράζει. Θα το
1: εντάξει,
0: δείτε
1: θα πολύ,
0: πολύ
1: σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν, σας αφήνω στα όμορφα, απαλά, έτσι, φροντιστικά χεράκια της PPO Τσαουσέλου και εμείς θα τα καταφέρουμε και σήμερα, παιδιά. Αύριο με το καλό θα είμαστε και πάλι μαζί το πρωί στις 9. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio. My Radio. Τα δικά σου.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολαργό εχθές με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, εάν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Απόψε στις 8 η ώρα στο Θησείο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρυούς.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ημέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί. Ή Βόρειο Λονδίνο, που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε, τρίτη σήμερα, κούτσα κούτσα προχωράμε. Ανεβαίνουμε και σήμερα σκαλοπατάκι. Ψέματα δεν θα σας πω. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει η κατάβαση προς το Σαββατοκύριακο. Για την ώρα σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Σας τα έχω πει εδώ με έρευνα φωτιά. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Θα φροντίσω εγώ όμως να είναι η καλύτερη σας μέρα, διότι έχω εδώ όλα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια που στέλνετε εδώ και τις αφιερώσεις στο Viber στο 698-104-104-6. Και Φιμπρίο αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά και ξεκινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio.

0: αυτή ήταν η Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio, Τρίτη 26 Μαΐου. Παιδιά, πάει και ο Μάιος, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά οδεύουμε προς Ιούνιο και έχουμε και αυτό το τριμεράκι μπροστά μας. Δεν ξέρω, θα κάνετε κάτι, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Αν και μας θα έχει χαλάσει λιγουλάκι ο καιρός, θα σας ξαναπώ ότι χαλάει ξανά. Βέβαια, έρχονται πάλι αυτές οι βροχούλες. Νιώθω ότι φέτος καλοκαίρι θα δούμε με τα κιάλια έτσι όπως θα πάμε. Αλλά ας κρατήσουμε τη σημερινή ημέρα που είναι πάρα πολύ καλή. Έχει τον ήλιο, η θερμοκρασία είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Και μένουμε στα θετικά. Αυτό δεν λέμε πάντα εδώ. Συνεχίζω εγώ μέχρι και τη μία με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Εάν θέλετε να κάνετε μια special αφιέρωση, είμαι ο άνθρωπός σας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Ναι. Ένας μάπας της προάλλης, να ξέρεις Δημήτρη, ότι μου έστειλε και μου είπε τι πρέπει να κάνω, να σταματήσω να ακούω την εκπομπή.
3: Για να στην πέσει.
2: Για να τον δω και αυτόν.
3: Ναι, ή αυτό ή να παραιτηθείς εσύ. Σας έχω πει
2: δεν θα χάσουμε και τη δουλίτσα μας.
3: Δεν πηγαίνουμε με ακροατές.
2: Ναι, παιδιά, το ξέρω. Εγώ δεν πάτησα καρδούλα. Γιατί δεν μπορώ, ρε παιδιά, τώρα. Μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
3: Πάτησες καρδούλα. Άρα τα θέλω πίσω.
2: Τι να κάνω, να το αφήσω τον άνθρωπο στο δωμάτιο.
3: Με το όπως εγώ στέλνω, με τιμάς πολύ,
4: ναι.
3: Αλλά δεν βγαίνω από τα social.
2: Εγώ θα πω ότι δεν με αφήνει ο Ουγγαρέζος, λέω.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, βρε Δημήτρη μου, και στο πιο έτσι, όχι να είναι προσβλητικό, αλλά ένα πέσιμο που δεν σε ενδιαφέρει, μια καρδούλα θα την κάνεις, μωρέ, ντροπή.
2: Ναι, ρε, εσύ.
4: Δηλαδή, αυτό το σε αγνώ εντελώς.
2: Στον ακροατή που δεν τον ξέρει προσωπικά, μια καρδούλα.
4: Μπορεί να
2: συμφωνώ.
4: Μπορεί να βρεθεί στην ανάγκη το αύριο μεθαύριο.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ η Εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε αποστολή χωρίς ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ανακούφιση στην Αργεντινή, καθώς ο τραυματισμός του Μέση δεν αποδείχθηκε σοβαρός και η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο δεν τίθεται σε κίνδυνο. Στο Handball Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε το 2-1 στη σειρά. Συνεχίζονται και οι τελικοί της Α1 Handball Γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στις 6 την ΑΕΚ στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Α1 Πόλο Ανδρών με τον ντέρμπι των Αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Μετάδοση από Mega News. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού Απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος. Εδώ στον 104,6 My Radio. Όλοι κατσαούς όλοι στο μικρόφωνο. Διαβάζω μηνύματα. Έχετε κανονίσει να πάτε στα νησάκια. Είναι τα πρώτα νησιά του καλοκαιριού. Παραδοσιακά έτσι πάει. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ταξιδεύεις. Κάνεις ένα νησάκι για την έναρξη, την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία τα πλάνα σας. Μου αρέσουν. Να περάσετε φανταστικά, να περάσετε καταπληκτικά. Και περιμένω και τις φωτογραφίες σας για να ταξιδέψω έτσι λίγο κι εγώ, όπως σας λέω. Να πω και τα χρόνια πολλά. Αλφαίος, Καρπός, Συνέσιος, Συνεσία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, γλυκά μου διδυμάκια. Περιμένω τις αφιερώσεις σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Ελένη Φουρέιρα έρχεται. Αλληλούια, με φόρα, μας αρέσει πάρα πολύ. Για χορέψτε.

0: Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινούμε σήμερα Τρίτης, 26 του Μάη. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, όλοι εσείς κοντά μου. 6, 9, 8, 104, 104, 6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Και πάμε να δούμε λίγο τα άστρα και τα ζώδια. Πρέπει, λέει, να προσέχουμε πάρα πολύ σήμερα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Φέρνει ένταση, συγκρούσεις και μάχες εξουσίες. Εξουσίες, παιδιά, η σημερινή ημέρα. Απαιτείται αυτοέλεγχος σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Οπότε προσοχή, Ταύρη, αλίμονο. Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι, εκεί που είναι στο πρώτο δεκαήμερο. Αλλά γενικότερα θέλει η μέρα μία κάποια προσοχή. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι τα ρομποτάκια έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αφενός βλέπουμε αυτό το ρομπότ που προσπαθεί να χορέψει το Billie Jean και πέφτει κάτω. Εκεί στην Κίνα έγινε αυτό. Αλλά έχουμε και το δικό μας εδώ στην Ελλάδα, το Φίβο, που πάει στη λαϊκή. Πηγαίνει στις εκπομπές καλεσμένος και χορεύει κανονικότατα. Πηγαίνει στα μπουζούκια, πηγαίνει σε μαγαζιά και αναρωτιέμαι, έτσι θα είναι η ζωή μας σε λίγα χρόνια? Έτσι θα είναι παντού? Δεν θα ξέρεις αν μιλάς σε ρομπότ ή σε κανονικό άνθρωπο. Άσε που οι περισσότεροι στο εξωτερικό για την ώρα, θα φτάσει και στην Ελλαδίτσα μας κάποια στιγμή, ξεκινούν να συνάπτουν σχέσεις με ρομπότ, γιατί νιώθουν πολύ πιο σίγουροι για τα συναισθήματα. Και εννοείται ότι προχωρούν και στα πρακτικά θέματα της σχέσης, έτσι. Αυτό θα πω και θα σου πάσω. Μικρή διακοπή, πάω σε δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολαργό εχθές με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, εάν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Απόψε στις 8 η ώρα στο Θησείο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρύους. Ο καιρός σήμερα. Με αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ημέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20%. Το φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί. Ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στο Μέγα.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

εδώ στον 104,6 My Radio με κέφι. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τι λέει η επιστήμη σήμερα. Ερωτική ή φιλική απόρριψη, τι πονάει περισσότερο? Παιδιά, έχω να σας πω ότι η απόρριψη, λέει, μείωνε την ψυχολογική ευεξία το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. Παιδιά, το αποτέλεσμα, λέει, ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν υπήρχε ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον πόνο μιας ερωτικής και μιας φιλικής απόρριψης. Οι επιστήμονες σημείωσαν χαρακτηριστικά πως η εμπειρία, λέει, της αποδοχής είναι τόσο θετική και η εμπειρία της απόρριψης τόσο αρνητική, που τελικά δεν έχει μεγάλη σημασία ποιος την προκαλεί. Παιδιά, να τους ακούμε εκεί πέρα, γιατί κάτι ξέρουν. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μελέτη έγινε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως την ένταση μιας πραγματικής προσωπικής απόρριψης στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η απόρριψη πονάει, είτε είναι από σύντροφο είτε είναι από φίλο. Γι' αυτό πρέπει τον κύκλο μας να τον προσέχουμε πάρα πολύ, τους φίλους μας να τους προσέχουμε και να προσέχουμε και τη δική μας συμπεριφορά. Να είμαστε και εμείς σωστοί απέναντί τους, όπως θέλουμε να είναι και εκείνοι απέναντι μας. 6-9-8-104-104-6. Να τους εξηγείτε, δηλαδή, έτσι ακριβώς όπως κάνει και η Ρία Ελληνίδου. Για δυναμώστε την ένταση. Έρχεται, εξηγήστε μου.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωίνο με σήμερα, Τρίτης 26 Μαΐου, και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για μια καταπληκτική παράσταση. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτήν. Ελεύθερη σχέση του Γιώργου Βλαχογιάννη στο Θέατρο Μεταξουργείο, σε σκηνοθεσία του Χάρη Φλέουρα. Ιωάννης Βλαχογιάννης, Ζωή Μουκουλή, σε καταπληκτικές ερμηνείες. Είμαι σίγουρη πως παρακολουθώντας την παράσταση, κάποιοι από εσάς μπορεί και να ταυτιστείτε. Είναι μια παράσταση που προκαλεί, συγκινεί και ψυχαγωγεί, καλώντας το κοινό να γελάσει, να αναγνωρίσει τον εαυτό του και ίσως να επανεξετάσει τις δικές του σχέσεις. Δεν θα σας πω άλλα, θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις που έχω για σήμερα. Η παράσταση είναι στις 9 ώρα το βράδυ, όπως σας είπα, στο Θέατρο Μεταξουργείο. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμα σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής για σήμερα.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Να είμαι εγώ, ας πούμε, και να είναι ο Δημήτρης η σχέση της Τρίτης, ο Θανάσης η σχέση της Πέμπτης.
3: Πολύ κούραση μου φαίνεται.
4: Όχι, κούραση απλά.
5: Του σύγκλης, πώς
2: λέγανε. Βλέπεις γιατί είναι μόνη κι αυτή.
4: Τι να κάνω, κάθε μέρα άλλον.
3: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Εργάτρια τι θέλω.
5: Είναι και μια προετοιμασία, παιδιά, που κάνεις για να κάνεις ο σεξ, και είναι βαρετά πράγματα μετά από κάποια ηλικία.
4: Γιατί προετοιμασία, μωρέ, ένα μπανάκι.
5: Αυτή ούτε το μπανάκι θα κάνει.
2: Έχω ποποβρισάκι, ρε. Ωραία, έχω
5: ποποβρισάκι, γορέ, η συνάδελφό σου. Αλλάζω ένα βρακί και πάω.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
12: Happy Mastercard Day!

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πίσω εδώ στον 104,6 My Radio, Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα, μέχρι τη μία, 6-9-8-104-104-6. Τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις, αυτό που διαβάζω είναι ότι θέλετε πάρα πολύ να είστε εσείς που θα κερδίσετε αυτό το φανταστικό ταξίδι στη Σαντορίνη. Θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά, διότι ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί αυτό το φανταστικό εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το αγαπημένο μας Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Τώρα, για να μπεις στην κλήρωση, πρέπει να ακολουθήσεις σωστά τα βήματα. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο Instagram του MyRadio 104.6FM, κάνεις follow τη σελίδα, κάνεις like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, κάνεις repost το συγκεκριμένο post και ο διαγωνισμός, έχω να σου πω, ότι λήγει 29 του μηνός και ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του 104.6 MyRadio. Όλα αυτά μέσα από το Instagram του σταθμού μας. Καταλαβαίνετε ότι θα περάσετε καταπληκτικά το 15 Αύγουστο και είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε κανονίσει κάτι, άρα θα έρθει αυτό το δώρο πραγματικά από τον ουρανό. Είναι εκπληκτικό, εμείς όλοι εδώ στον 104,6 My Radio το λιγουρευόμαστε, αλλά όχι, θα πάει σε έναν από εσάς. Γι' αυτό τρέξτε, μπείτε γρήγορα στο Instagram μας και ακολουθήστε τα βήματα. Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

Με αυτό και με αυτά έφτασε η στιγμή εγώ να σας αποχαιρετήσω, λουλούδια μου αγαπημένα κροατοπουλά μου. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο Τετάρτη, Τεταρτούλα Ζάχαρη και Μέλη, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα Νταν. Μέχρι τότε σας φιλώ στη Μούρη. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Πολλά πολλά φιλιά, au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το 25 χρόνια Athens Jazz στην Τεχνόπολη. Με δωρεάν είσοδο, το Athens Jazz γιορτάζει 25 χρόνια στη μουσική σκηνή της Αθήνας. Πρόκειται για μια επετειακή διοργάνωση όπου για μια εβδομάδα καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν σύγχρονη jazz μουσική, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Σε άλλα νέα, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Κοίτα την Ουκρανία». Πρόκειται για φωτογραφίες του Αλεξάνδρ Γκλιαντίελοφ, οι οποίες θα βρίσκονται τοποθετημένες καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Φιλοσοφίας περιμετρικά της πρεσβείας της Γαλλίας και του Εθνικού Κήπου. Και για όσους είναι σε πιο χορευτική διάθεση, σήμερα από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 11 στον πεζόδρομο της Ερμού έχουμε ένα υπαίθριο swing party. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είμαστε στην Τρίτη, 26 Μαΐου. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 27 βαθμούς. Και αν λέτε ότι πω που έχει ζέστη σήμερα, σκεφτείτε ότι στο Λονδίνο και στο Παρίσι θερμοκρασία αυτές τις ημέρες θα φτάσει και τους 35 βαθμούς. Οπότε μια χαρά είμαστε εδώ. Δεν παραπονιόμαστε καθόλου. Έχει ένα ωραίο αεράκι. Οπότε λοιπόν θα είμαστε OK. Και τις επόμενες ημέρες θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός. Και μάλιστα καλά είναι τα προγνωστικά και για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα τα πούμε σε λίγο. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό, στο Συνέσιο και στη Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς. Συνεχίζεται και ο μεγάλος διαγωνισμός του My Radio στο Instagram για το ταξίδι στη Σαντορίνη. Θα σας πω σε λίγο. Και σήμερα διεκδικείτε μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από 1000 Olives για να αποκτήσετε κι εσείς αυτό το πολύτιμο δώρο της φύσης που προέρχεται από την ελιά. Και γι' αυτό θα σας πω σε λίγο. Και εννοείται ότι έρχονται και οι καλύτερες μουσικές. Η Ιωάννα Λαΐου μέχρι τις 4 μαζί σας. Δυναμώστε την ένταση γιατί έρχονται σε λίγο Νίκος Βέρτης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μιχάλης Χατζηγιάννης και ξεκινάμε με Άννα Βύση και Αιγαίο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είναι η Ιούλια Καλυμάνη, με ξόδεψες εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα 32 λεπτά μετά τη μία και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε στην παρέα μας αυτό το καταπληκτικό προϊόν, το Thousand Olives. Είναι εξαιρετικό, προέρχεται από την ελιά που χιλιάδες χρόνια η ελιά προστατεύει τον άνθρωπο και σήμερα επιστήμονες απομόνωσαν την πολύτιμη βιοενεργή ουσία της, η οποία είναι η ελοκανθάλη. Είδατε, μαθαίνουμε και πράγματα. Οπότε λοιπόν, από επιλεγμένες ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης με διεθνή κατοχυρωμένη πατέντα, δημιουργήθηκε το Thousand Olives, το οποίο συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, στην αντιοξειδωτική θωράκιση και στην προστασία των κυττάρων από πρόωρη γύρανση. Διεκδικείτε λοιπόν και σήμερα δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ για να αποκτήσετε αυτό το πολύτιμο δώρο της φύσης από το thousandpavlaolives.com. Μπείτε παρακαλώ και στο site. Θέλω να τσεκάρετε τα πάντα. Για τη δωρεάν επιταγή τώρα μηνύματα στο Viber 698-104-104 και 6 γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη ελιά. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104 και 6, το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη ελιά. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε σε break, επιστρέφω.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, εσύ και εμείς μαζί. 104,6, My Radio.
2: Muppet Show, The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
3: Σιγά μου ρε με τις οδηγίες, Χρήση, από την αρχή.
4: Όχι ρε παιδί μου,
3: είμαι
4: αλλά...
3: ο τάδε, αυτό, ναι, αυτό, αυτό,
4: όχι
3: αυτό.
4: Να μου
3: πουλ... βλέπεις,
4: ναι, μη μου πουλάς όμως σχέση και θες να σε ξέξεις το τρίμηνο. Πουλα από την αρχή σε έξω το τρίμηνο.
3: Ναι, αλλά με το...
4: Για να ξέρω κι εγώ να σε συγκαταλέξω.
3: Αλλά το δώρο είναι πάντα ωραίο με το ωραίο του περιτύλιγμα.
5: Συγγνώμη, δικαίωμα. Εσύ μπορεί να μου πουλάς εξάκι και εγώ να θέλω ντε και καλά να αγοράσω σχέση.
4: Όχι.
5: Παιδιά, οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι.
6: Έλα, εγώ έχω μπερδευτεί μπορεί... τώρα.
4: Τι είπες, Ρεντάνο. Τι ποντάνο, ρε. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, παιδιά. Πότε ξανακούσα
5: αυτά. Ανθρώποι.
4: Μιλάμε για συμπεράσματα ζωής τώρα από θέματα.
3: Και με τρίχες.
2: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin
18: Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Διαβάζω και τα μηνύματά σας στο Viber. Στο 6981414 και 6. Κατερίνα λέει: είμαι στο κέντρο για δουλειές. Παναγία μου, τι ζέστη είναι αυτή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τελευταία εβδομάδα της άνοιξης θα είναι με υψηλές θερμοκρασίες. Δεν λέτε πάλι καλά που δεν βρέχει. Καλά είμαστε, μην μιλάτε καθόλου. Ο Νίκος λέει: σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Ένα χρόνια πολλά, βεβαίως. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμίζετε εκατοστήσεις. Η Κατερίνα μου λέει: μπορείς να μας πεις πάλι ποιο είναι το site για το 1000 Olives, βεβαίως. 1000pavlaolives.com. Ένα καταπληκτικό προϊόν. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Οκ. Okay. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Λίγο θα ακούσουμε και Θοδωρή Φέρη που μου έχετε ζητήσει. Προς το παρόν έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Αγαπημένο τραγούδι από μέλισσες, ένα το ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2 και έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Νομίζω ότι σχεδόν σε όλες τις ξένες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες αποθεώνονται τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με την γερμανική σελίδα Race Reporter, η Δονούσα βρίσκεται στη δεύτερη θέση μιας λίστας που δημοσίευσε με τους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου. Ένα καταπληκτικό νησί με γαλαζοπράσινα νερά, ανεξερεύνητες παραλίες, γραφικά μονοπάτια. Έχουν λέει έναν πολύ ωραίο αργό ανθρώπινο ρυθμό ζωής. Πόσο σημαντικό αυτό που λένε, που δεν το συναντάμε σε πάρα πολλά νησιά. Δεν έχει λέει πάρα πολλούς τουρίστες, δεν πείζει δηλαδή το νησί όπως όλα τα υπόλοιπα. Οπότε λοιπόν μπορείς να την απολαύσεις τη Δονούσα και να χαλαρώσεις. Είναι πολύ ωραίο νησί, πραγματικά δεν έχω πάει. Έχω δει φωτογραφίες. Ένας παράδεισος. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς αυτό. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το έχουμε. Έχουμε τόσο ωραία νησιά, αλλά κολλάμε σε 5-6 και δεν έχουμε επισκεφθεί άλλα που το αξίζουν πραγματικά. Για να τα βάλουμε λοιπόν στο πρόγραμμα όλα. Χρόνο να έχουμε, καλοκαιράκι είναι, μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με τρένο στο Βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο έφηβοι μαθητές, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους. Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινα από το Σάββατο 30 Μαΐου ανακοίνωσε η Hellenic Train. Απόψε στις 8 η ώρα στο Θησείο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα υλοποιήσει και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αστρολογικά, οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρυούς.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Παρέες νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
16: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι στον My Radio 104,6 με σημεράκι Τρίτης 26 Μαΐου. Το περνάμε παρέα, ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι μα ό,τι κι αν κάνετε. Αλήθεια, τι σχέδια έχετε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος? Για ρίξτε και καμία ιδέα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί, Ιωάννα Λαΐου στο μικρόφωνο. Και πάμε να βγούμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Εντάξει, την έχει την κινησούλα, το έχει πολλά πράγματα. Χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Λαμίας, εκεί κλασικά στον Κόμβο Καλυφτάκη και στην είσοδο και στην έξοδο. Στην Πέτρου Ράλη έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη Βασιλή Σοφίας μόνο στην κάθοδο, στη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο. Πανεπιστημίου θεματάκια θα συναντήσετε στη Σταδίου και στη Βασιλή Αμαλίας και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, όλα θα τα φτιάξουμε. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο σας λέω και λεπτομέρειες για το μεγάλο διαγωνισμό του My Radio για εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, ένας διαγωνισμός που τρέχει στη σελίδα μας στο Instagram. Σε λίγο όλα αυτά, προς το παρόν πάμε να ξεκινήσουμε με Ρία Ελληνίδου.

104,6 My Radio.

Είναι ο Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και έρχεται και ο Ιούνιος, παρακαλώ. Και περιμένουμε πώς και πώς κάθε πρώτη Τρίτη του νέου μήνα, γιατί έχουμε Sign Out Loud. 2 Ιουνίου λοιπόν, έρχεται ακόμα μία τέτοια αγαπημένη ημέρα. Μία μέρα με νόημα, μία ημέρα που ο My Radio κάνει προσβάσιμο σε όλους μέσω της νηματικής, αυτούσιο το πρόγραμμα του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε αγκαλιάσει αυτή την ενέργεια και τη συνεχίζουμε όπως βλέπετε και όπως καταλαβαίνετε. Και νομίζω ότι η διαδικασία πια την ξέρετε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας θα βρίσκονται μέσα στο στούντιο, θα μεταφράζουν ζωντανά όλα αυτά που λέμε εμείς η παραγωγή, ενώ έχουν αποδοθεί ήδη στην νοηματική και όλοι οι στίχοι των τραγουδιών, μέχρι και τα τελευταία, αυτά που βγήκαν τώρα, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα. Όλο αυτό γίνεται με την υποστήριξη της ΔΕΗ, οπότε λοιπόν δίνουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τις μουσικές μας. Έλα, έρχεται και αυτό που έχετε ζητήσει από την πρώτη ώρα. Συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Αν αβήσει, προτιμώ live. Εντάξει, το λατρεύουμε, δυναμώνουμε τώρα.

στον 4,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: καλά.
1: Είσαι Αΐας Ματιάμπα, είμαι καλά και σ' αγαπώ. Εδώ και εμείς καλά είμαστε. Αν τώρα εσείς δεν ξεκινήσατε πολύ ωραία την ημέρα σας και θέλετε να αισθανθείτε καλά, τότε η λύση και αυτό που προτείνουν οι ειδικοί είναι το silent walking. Έχει γίνει viral, έχει γίνει χαμός στα social media, εξάλλου όλα από εκεί ξεκινάνε. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό. Είναι περίπατος μέσα στην ημέρα, διάρκειας 20 λεπτών περίπου, χωρίς κινητό, χωρίς μουσική, χωρίς podcast και γενικότερα να μην έχεις κανένα μα κανένα ερέθισμα, να είσαι μόνο εσύ και εαυτό σου. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο wellness έχει πολλούς θερμούς υποστηρικτές, αν και πολλοί είπαν ότι όταν το κάνανε για πρώτη φορά ήταν πάρα πολύ άβολο και πολύ περίεργο να μην ακούς απολύτως τίποτα, δεν το συναντάμε λέει και πάρα πολύ συχνά. Μετά κάποιοι είπαν ότι ήταν δύσκολο να είμαστε λέει μόνο εμείς και οι σκέψεις μας, αλλά όταν το συνηθίσεις είναι πραγματικά βάλσαμο για την ψυχική σου ηρεμία. Να το δοκιμάσουμε και αυτό λοιπόν. Silent walking, όχι όμως τώρα, γιατί έχουμε και τις μουσικές μας, έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με τρένο στο Βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο έφηβοι μαθητές, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους. Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινα από το Σάββατο 30 Μαΐου ανακοίνωσε η Hellenic Train. Απόψε στις 8 η ώρα στο Θησίο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα υλοποιήσει και φέτος ο Δήμος Αθηναίων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αστρολογικά, οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρυούς. Ο καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Okay.
16: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συνέσθημα.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
19: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
3: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Z24. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Γελχώ πάρα πολύ με μια είδηση που διάβασα τώρα για τη γνωστή τραγουδίστρια Lily Allen, η οποία σε μια πρόσφατη συναυλία της ανέβηκε πάνω στη σκηνή και φορούσε ένα απίστευτο φόρεμα που είχε πάνω τυπωμένες αποδείξεις από δώρα που είχε κάνει ο πρώην σύζυγός της στις ερωμένες του. Όπως καταλαβαίνετε, έφαγε κάνσελ ο πρώην σύζυγος, έβαλε και στο τσεπάκι του. Και ναι, εννοείται ότι έκανα zoom στο φόρεμα για να δω τι ποσά έχει ξοδέψει, αλλά δεν φαινόταν τίποτα. Οκ, το ξέρω, Κατινιά, δεν θα ξαναγίνει, το υπόσχομαι. Η Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 4. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μας αρέσει τόσο πολύ, το ακούμε τόσο δυνατά. Αναβύσει και Αιγαίο εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και η πιο ωραία πάσα για να πούμε για το εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη που διεκδικείται μέσα από τη σελίδα του My Radio στο Instagram. Μεγάλος διαγωνισμός. Ένα ταξίδι από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και αεροπορικά εισιτήρια και 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο των Domar Selection, η μη διατροφή. Θα έχετε μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, τα πάντα όλα. Και η διαδικασία είναι και πολύ απλή για να μπείτε στην κλήρωση. Τώρα λοιπόν στο Instagram θα κάνετε follow τη σελίδα του My Radio, like και repost. Υπομονή μέχρι την Παρασκευή 29 του μηνός, όπου ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα του My Radio. Για μπείτε τώρα να γίνει χαμός. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Η τώρα είναι και Team Βασίλης, γιατί λέει: εγώ τους πρώην μου τους κρατάω για μένα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε παρεάκι όλοι μαζί και για την απέναντι πλευρά δεν έχω θέμα. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να μου πει με ποια χαιρετήθηκε. Δεν μπορώ τις συγκινήσεις.
3: Ρε τώρα μου, δεν είπαμε ποτέ να κάνουμε παρέα. Πρέπει να είμαστε ευγενείς.
4: Αυτό που σας λέει ο Θανάσης, δηλαδή αυτό δεν είναι πρακτικό στο δρόμο. Τον βλέπω, τι βλέπω, τι να κάνω, για πείτε μου.
3: Γιατί να με μισήσει και ένας άνθρωπος που ήταν στην
5: να ανοίξει το πεζοδρόμο, σε καταπιείρε! Τι κάνει, δεν κατάλαβα.
2: Ε, το Βασίλη.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day!
8: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
9: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Mega.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
11: and Living. Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα Best Of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Εδώ είμαστε που παίζει πάντα τα δικά σου αγαπημένα. Η Κατερίνα μου λέει: Αχ, τι μας έχετε κάνει με αυτό το ταξίδι στη Σαντορίνη. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με αυτή τη σκέψη. Περιμένουμε πώς και πώς την κλήρωση. Η Δέσποινα λέει: Μία φορά ακόμα λέει να μας πείτε τα βήματα, εννοείται, γιατί είμαστε εμείς εδώ για να σας βοηθήσουμε. Μπαίνετε στη σελίδα του My Radio στο Instagram, κάνετε follow, θα κάνετε like στο post το οποίο είναι καρφιτσωμένο για το ταξίδι στη Σαντορίνη. Μην κάνετε σε κάποιο άλλο και repost το συγκεκριμένο post. Είναι πολύ απλά τα βήματα. Οπότε λοιπόν, για να γίνει τώρα χαμούλης, έχετε δίκιο, είναι φανταστικό το ταξίδι και μάλιστα θα πάτε 13 με 18 Αυγούστου σε μια πολύ ωραία περίοδο για το νησί. Έτσι δεν το συζητώ. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας. Έρχεται αμέσως τώρα και ο Πέτρος Ιακωβίδης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Από τα αγαπημένα μας του Αντώνη Ρέμου, Δευτέρα εδώ στον My Radio 104,6. Και αν κάποιος ρωτήσει τι σημαίνει για σένα καλοκαίρι στην Ελλάδα, είμαι σίγουρη θα πεις θάλασσα, νησιά, ξενιασιά. Και μην ξεχάσεις να πεις και πολύ μουσική, γιατί έρχονται και φέτος Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου στο TAEK Βοντό. Θα το ζήσουμε έτσι ακριβώς. Περιμένουμε πώς και πώς για τα live acts, περιμένουμε πάρα πολύ για τη μουσική, για τους καλλιτέχνες και όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Οπότε λοιπόν, πάρε το εισιτήριό σου τώρα από το mad.gr, γιατί το καλοκαίρι δεν περιμένει, ok. Αυτό ήταν για σήμερα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, τα μαζεύω κι εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχεται για το επόμενο 2ωρο ο Χάρης Χρονόπουλος. Τα λέμε αύριο Τετάρτη. Καλό υπόλοιπο, πολλά φιλάκια. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
4: Απλά τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι Τρίτη και είναι μια καυτή Τρίτη. Και η αλήθεια είναι ότι για εσάς που τώρα οδηγείτε, περπατάτε, είστε έξω και κάνετε δουλειές στο κέντρο της Αθήνας και γενικότερα στην πόλη, είναι λίγο τώρα πολύ καλοκαιρινά και καυτά. Και εγώ δηλαδή σκασμένος έφτασα εδώ στο στούντιο. Αλλά θα δροσιστούμε με επιτυχίες και αγαπημένα και θα περάσουμε τέλεια μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, ελάτε μαζί μου, όλα τα καλά, όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ, καλά να περάσουμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκένουργιο, καμπάνες, έτοιμοι για νησιά. Για νησιά, για πανηγύρια, το ακούς αυτό και θέλεις να μπεις στο πλοίο και να φύγεις κατευθείαν. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε παρέα στον 104,6 My Radio. Νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας πω για τη Σαντορίνη, γιατί εσύ τώρα που ακούς μπορεί να βρεθείς στη Σαντορίνη 15 Αυγούστου, 6 μέρες από τις 13 μέχρι τις 18 Αυγούστου, με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον 104,6 My Radio και το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, και να περάσεις υπέροχα στο πιο όμορφο φωνήσεις, την πιο ωραία θέα, να κάνεις ξεναγήσεις, συνογνωσίες, συνογευσίες, πως τα λένε αυτά όλα, να δεις τις παραλίες, τα χωριά, τα πάντα όλα στη Σαντορίνη, με όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα. 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, τρέχει post στο Instagram, πάνω στο Instagram του My Radio. Μπες, κάνε follow στη σελίδα μας, στο προφίλ μας εκεί. Πρέπει να κάνεις follow, να κάνεις like, να κάνεις repost. Τα λέει το post αυτό αναλυτικά όλα τα βήματα. Εννοείται follow τη σελίδα, αλλιώς πέταξε το πουλάκι για αλλού για τη Σαντορίνη. Και μπορεί να είσαι εσύ αυτός αυτή που θα βρεθεί εκεί με το τέρι του, με τον φίλο, με την φίλη, κολλητό, κολλητή, δεν ξέρω, και θα περάσετε μοναδικά. Πόσο δύσκολο είναι να πας τώρα 6 μέρες μέσα στο 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, και οικονομικά και γενικότερα. Οπότε εμείς σας κάνουμε το πιο ωραίο καλοκαιρινό δώρο. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Θα ανοίξω ένα θέμα τώρα, παιδιά.
3: Άνοιξε το.
2: Θα το κάνω. Ναι. Θα το κάνω και σκοπεί καριέρα μου. Πάντως, εγώ δεν εμπιστεύομαι ποτέ να ξέρεις την κοπέλα που σου λέει: έλα, ρε, αυτός ο κολλητός μου είναι γκέι. Λοιπόν.
4: Μούφαλες, ε.
2: Περίμενε. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα.
5: Δεν είναι πάντα γκέι.
2: Δεν είναι πάντα.
4: Εκεί το θέμα.
2: Α πούμε τη Κική στο κολλητό, τον τσέκαρα πάρα πολύ καλά.
5: Τι έκανε, δηλαδή, τον ορθοσκόπηση.
2: Τι έπεσε. Θα σου πω ποιο είναι το κόλπο.
5: Τι του κάνει.
2: Όχι, μερικά πράγματα φαίνονται. Αλλά σε αυτού που δεν φαίνεται. Και καταλαβαίνεις ότι μάλλον είναι άντρας. Λες τώρα αυτός είναι straight. Όχι, άντρας είναι όλοι straight. Είναι straight. Πας να τους φασώσεις.
4: Τι!
5: Πήγες να φασώσεις τον κολλητό της Κικής.
2: Όχι, όχι.
4: Η Κική πήγε εκεί με τον κολλητό να φασώσεις.
5: Μήπως πρέπει.
2: Ναι. Αλλά σε άλλη περίπτωση θα το έχω κάνει. Δεν μου φαινόταν και πήγα να το φασώσω και μέσα. Λέω, γιατί δεν με φασώνεις.
5: Τελικά.
2: Ήταν
5: straight.
2: Τον πίεσα και τον βρήκα.
5: Άρα, μήπως εσύ ήθελε να το φασώσει τελικά, μήπως είσαι γκέι.
2: Έχει. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
4: Συγγνώμη, έχει.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη τη Bet365.
7: Η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά τη Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ, η Εθνική Ισπανία ανακοίνωσε αποστολή χωρίς ποδοσφαιριστή τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ανακούφιση στην Αργεντινή, καθώς ο τραυματισμός του Μέση δεν αποδείχθηκε σοβαρός και η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο δεν τίθεται σε κίνδυνο. Στο Handball ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε το 2-1 στη σειρά. Συνεχίζονται και οι τελικοί της Α1 Handball γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στις 6 την ΑΕΚ στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Α1 Πόλο ανδρών με τον ντέρμπι των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Μετάδοση από Mega News.
6: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
8: Παίζει τα δικά σου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 5 παρα 20, καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Στον Αντώνη, στη Λαμπρινή, στο Μιχάλη, στη Βιβί που νομίζω είναι πάρα πολύ έτοιμη για καλοκαίρι και για διακοπούλες. 3η 26 Μαΐου. Τριήμερα και έρχεται, όλα καλά και όλα ωραία. Και μια Τρίτη χαλαρή στους δρόμους, χωρίς πάρα πολύ κίνηση. Μόνο λίγο κολλάτε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου σε κάποια σημεία. Στο κέντρο του Πειραιά, αλλά και ανεβαίνοντας Ποσειδώνος από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλιμο. Επιπτώσεις Γιώργος Μαζωνάκης, Νίκος Βέρτης, Άννα Βύση έρχονται.
1: Άσο δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
14: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Πέτρος Ιακωβίδης, φοβάμαι στον 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 5 και 6 πρώτα λεπτά και αυτή η ώρα έχει ξεκινήσει και είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα σε μία ώρα τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, θα είναι στον αέρα για να περάσουμε τέλεια και εξαιρετικά. Summer in Greece με τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βοντό. Όλοι θα είναι εκεί και εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί και είναι η φάση τώρα που όλοι ψάχνονται για να είναι εκεί. Κλείσε εισιτήριο τώρα στο mad.gr. Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς. Γιώργος Αμπάνης, Σταβέν το Ανδρομάχη, Χρήστος Μάστορας, Λίλα Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στον 104,6 My Radio, απόγευμα Τρίτης.

104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.

Μίλα, ανασένω και ζαλίζομαι. Και τώρα ακούω αυτό, πόσο καλοκαιρινό, και σκέφτομαι ότι χαιρόμαστε που έχει έρθει το καλοκαίρι και το καταλαβαίνεις πια. Δηλαδή, εγώ και 7 η ώρα το πρωί που φεύγω από το σπίτι, πλέον με τη βερμουδίτσα και το κοντομάνικο και ούτε κρυώνεις ούτε τίποτα. Ακόμα δεν έχω μαζέψει το χειμωνιάτικο το πάπλωμα και τη λίγο

σε αυτό, γιατί δεν μπορείς πια να σκεπαστείς με αυτό, γιατί έχει καλό καιρό και επιτέλους ζέστη. Βέβαια τώρα συνειδητοποιώ, επειδή τώρα κάτι με έχει τσιμπήσει με ένα κουνουπάκι και έχει λίγο μολυνθεί και κάθομαι και το βγάζω φωτογραφία και βάζω κρέμες και το στέλνω στο ChatGPT και είναι μολυσμένο και δεν είναι. Λέω ρε παιδί μου ότι το καλοκαίρι που το αγαπώ πάρα πολύ, πόσα προβλήματα φέρνει. Τη ζέστη, τα κουνουπάκια, τα κουνούπια στο δωμάτιο το βράδυ, τα μιχάκια στην παραλία. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο γιατί καθόμαστε, αλλά έχει πολύ δυσκολία. Και το καλοκαίρι, χωρίς πραγματικά να το λέω γκρινιάρικα. Είμαστε παρέα, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-146. Τριμερά και έρχεται, και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι τόσο περίεργα όπως μας έλεγαν στην αρχή, με βροχές και αέρα και πτώση. Θα είναι μια χαρά. Και πείτε μου τα σχέδιά σας και τι έχετε κανονίσει, γιατί δεν ξέρω αν δεν έχετε κάνει και την πρώτη βουτιά. Να, μια καλή ευκαιρία. Η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε εδώ μαζί παρέα, απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα.

0: Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM. Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Μίλα. Ο Χρήστος λέει: αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Mm. Είμαι με τη γυναίκα μου 17 χρόνια ζευγάρι. Και όταν φτάσαμε στο σημείο μία φορά στις 20 μέρες, πήγαμε σε ψυχολόγο. Έτσι, πρέπει να ηρεμείς, να περνάς καλά με τον άνθρωπό σου τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Βοήθησε ο ψυχολόγο.
2: Μπράβο, Χρήστο! Μπράβο!
1: Παιδιά, καλημέρα. Τα σπάει η έρευνα. Α, είναι 48 χρονών, παντρεμένος 20 χρόνια, δύο παιδιά. Μία φορά το μήνα, Φεβρουάριο καθόλου.
0: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Οκ.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Απλά τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Οκ.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετική προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

και ισανότερα. Γιώργος Κακοσέος, ολοκένουργιος στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρεούλα, επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα. Και τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Έρχεται η Κατερίνα Ζαρίφη, είναι εδώ. Και θα κάνουμε πανηγυράρα, παιδιά. Πανηγυράρα, φοβερή, μέχρι τις 8 η πρώτη ώρα είναι η αγαπημένη μας. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. 6 με 7 σερή αγαπημένα τραγούδια και ολοκένουργια και μεγάλες επιτυχίες, αλλά και πολύ αγαπημένα τραγούδια από το χθες. Τραγούδια που μας αρέσουν πάρα πολύ και τα αγαπάμε τα throwback εδώ στο My Radio. Και το λέω έτσι πάρα πολύ γλυκά, γιατί αυτό το τραγούδι που έχει ξεκινήσει ήδη είναι πραγματικά από τα πιο αγαπημένα μου throwback τραγούδια και ίσως το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από την Άννα Βύση. Άννα Βύση, πράγματα, απολαύστε το τώρα στο My Radio.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Mega. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Μία ώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
3: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να, να, να.
6: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ.
3: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
7: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
8: Τι κάνετε εκεί.
9: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
10: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
11: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Μη, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
13: Σας χαμηλώ!
14: Έφτασα στο Αχανάι!
13: Μπήκαμε λάθος! Να με τα φαντάζεσαι, ναι!
15: Φωνάς, αγόρι μου!
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Εδώ δεν είναι πανηγύρι, εδώ είναι πτέρυγα του Ευαγγελισμού. Να σας τα πω όλα δηλαδή τώρα εδώ στο πανηγυράκι.
3: Ναι, τώρα.
2: Εγώ αρχίζω και έχω σαν οργανισμός ένα χαρακτηριστικό, σαν τις γάτες. Όταν με βλέπεις και αρχίζω και πολυτεντώνομαι, σημαίνει ότι κάτι με περιτριγυρίζει.
3: Α, αυτό κάτι τώρα τι είναι, είναι κούραση, είναι αρρωστήλα, είναι γρυπούλα.
2: Αρρωστήλα, αυτή ξέρεις που. Στο άλυσος που κάνουμε τις πρόβες το βράδυ, πιάνει τα γιάζι και εκεί που σε υδροτάρει από τις χορογραφίες για να κάνεις ζωζό σαν πουτζάκι,
3: ναι,
2: σε βαραΐ.
3: Δεν μπορείς να αρρωστήσεις τώρα, έχεις ορμηνίες.
2: Έχω ορμηνίες όπως το είπες, γιατί είναι κάτι μεταξύ όρμου και μηνίας, δηλαδή σου μηνύω τον όρμο. Κάτι φοβιστικό.
3: Πες μας λίγο και το ρόλο σου, ρε παιδί μου. Δύο πράγματα. Να λοιπόν, γνωρίστε να. Καλύτερα τη Φωτούλα.
2: Γνωρίστε καλύτερα τη Μυρσίνη.
3: Τη Μυρσίνη.
2: Λοιπόν, η Μυρσίνη είναι ένα κορίτσι στο νησί.
3: Ναι.
2: Λίγο αγαθοβιόλα, λίγο τρελόγκα.
3: Ποιο νησί? Ένα νησί.
2: Ναι. Ας πούμε.
3: Δεν το βαφτίσατε.
2: Θα πούμε ότι είναι η Εστπάλαια.
3: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Είναι ένα κορίτσι στο νησί. Είναι μία μίξη, θα έλεγα, η Μυρσίνη μεταξύ Μάρτας Καραγιάννη και Μαρίας Καβογιάννη.
3: Αλλά okay.
2: Τρελόγκα.
3: Τρελόγκα, ναι.
2: Τρελόγκα, τρελόγκα.
3: Ψάχνεις το γαμπρό κιόλας.
2: Εγώ τον έχω βρει. Είμαι Λευτέρης Ελευθερίου, αλλά μου κάνει τις κόγξες.
3: Δεν τα έχετε δηλαδή. Τον κυνηγάς.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια, αλλά όπως όλα τα. Γιατί σε αντίθεση με τα παραμύθια που λέγαμε χτες, που όλα καταλήγουν να σφάζονται και με ποτάμι αίματος, εδώ είναι το τελείωμα είναι ελληνική ταινία.
3: Θα τα φτιάξετε.
2: Θα γίνουμε και όλοι. Και τότε δεν τα φτιάχνανε. Γάμος.
3: Αυτές
2: ήταν οι εποχές οι ωραίες.
3: Φιλιέσαι στην παράσταση, δηλαδή.
2: Δεν φιλιέμαι. Δεν φιλιέμαι, όχι, όχι. Εντάξει, ασχοληθεί ο Τσιμτσέζης με τη Γιώργο Νικόλου που φιλιούνται και στο σπίτι.
3: Φιλιούνται στην παράσταση.
2: Χρειαστεί να του δείτε που φιλιούνται.
3: Πού από κριτζιάρικο να φιλιέσαι στο σπίτι και να φιλιέσαι μετά και στην παράσταση.
2: Απ' την άλλη, έχει μια άνεση γιατί.
3: Ναι.
2: Αφού φιλιέσαι κάθε μέρα, λες. Α, τα φιλιθώ και στην παράσταση. Ενώ μου φέρνουν έναν άγνωστο τώρα να φιλιθώ.
3: Δεν έχουν τσακωθεί. Να πρέπει να φιληθείς τώρα στην παράσταση και σε σπίτι να τον έχεις σε νεύρα.
2: Έχω να σας πω ιστορίες που ακούω από τους ηθοποιούς για πρωταγωνιστές που πριν είχαν σκυλοβριστεί, είχαν γίνει να μην μιλάνε, ξέρω εγώ, για ένα μήνα και να πρέπει στην παράσταση να γίνεται ο χαμός. Και όχι απλοφιλή, να πρέπει να γίνεται ατάτου τουλαλά.
3: Δύσκολο πράγμα και το ηθοποιηλίκι, φαντάζομαι τώρα. Και εντάξει, το ξέρεις γιατί το κάνεις χρόνια τώρα. Αλλά έχει, δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν γυμνοί στην παράσταση.
2: Τους είναι ένα ρωτήσει, ρε,
3: δύσκολο πράγμα, ρε παιδί.
2: Κοίτα, ρώτησα κάποιους ανθρώπους που έχουν γυμνεί και λέει ότι από ένα σημείο και μετά απελευθερώνεσαι, λέει, τόσο πολύ.
3: Ναι, το ακούω. Το ακούω.
2: Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα εύκολα να το
3: ναι,
2: κάνω.
3: Ναι, τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ έχω ένα κολλητό μου που επειδή είναι γυμνιστής.
2: Δεν τον νοιάζει.
3: Δεν τον νοιάζει και κυκλοφορεί μετά και στο δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Πέρα δόθε. Έχουμε δει από την παραλία. Από ένα σημείο και μετά είναι ο μόνος φίλος μου που άλλαζα μπροστά του. Δηλαδή τα βγάζα, τα βάζα. Αφού ναι. αυτό μας τα έχει βάλει με στη μούρη όλη την ώρα.
2: Απ' την άλλη.
3: Οπότε σκέφτομαι ότι έχει δέσει παρέα. Σε έχουν δει γυμνό 50 φορές. Από ένα σημείο και μετά λες, εντάξει, θα το βγάλω έξω.
2: Σωστά. Εγώ όμως πάντα πάω με το πλειοψηφικό γιατί είχα και εγώ ένα φίλο γυμνιστή που εμείς ήμασταν με τα υποκάμισα και τα παντελόνια. Αυτό έσκαγε κάμπριο. Και του έλεγα ότι πάρτο με το πλειοψηφικό. Δηλαδή τι βλέπεις απέναντί σου, πέντε με παντελόνια που κάμισα. Βάλε και εσύ ένα βρακί, δεν είναι κακό.
3: Δεν είναι έτσι αυτή, δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε φωτογραφία, παιδιά, καραντίνα. 5-6 αγόρια με το μαγιό μας και αυτόν τον έχουμε βάλει. Είμαστε όλοι ξαπλωμένοι στη θάλασσα και τον έχουμε βάλει όρθιοι από πάνω.
2: Γιατί είναι.
3: Και έχουμε τη φωτογραφία αναπνιστική.
2: Τουρίστας. Που με κάλεσε φίλος και θα σας πω και το όνομα off the record. Πολύ γνωστός. Δηλαδή, άμα σας πω. Και μου λέει, θα έρθετε σε αυτήν την παραλία στην Άξο.
3: Α, ναι.
2: Πες όμως, αδερφέ μου, γιατί πήγαμε εμείς με τα μπανιερό, σαν τη θεία Μερόπη.
3: Και γυρνάγαν όλοι.
2: Ναι. Ήρθε, έκατσε δίπλα μας, ήταν και ο σύντροφός του. Καθίσανε εκεί πέρα. Α, λέει, παίρνει ένας παππούς και που λέει κάτι 30. Πάρουμε. Όλα αυτά τώρα ξέρεις, είναι λίγο. Θα μου πεις απ' την άλλη, μαντάμ, εσύ πήγες στους γυμνιστές. Εκεί, ας πούμε, ήμουν εγώ χαμένη στο πλειοψηφικό. Χαμένη στη μετάφραση.
3: Είναι ωραίο πάντως, παιδιά, το μπάνιο γυμνός. Η αλήθεια είναι ότι είναι άλλη αίσθηση. Βέβαια, να σου πω κάτι, εγώ είμαι υπέρ του γυμνισμού. Δεν θα αγόραζα όμως τυρί από το γυμνιστή που έχει πιάσει το τυρί και έχει πιάσει. Και...
2: ναι, αυτό. Δηλαδή, το τυρί από το γυμνιστή λίγο σε προδιαθέτει δηλαδή, περίεργα.
3: Με αποθεί να έρθω κοντά σου.
2: Εγώ
3: αλλά
2: δεν είμαι, δεν είμαι άνετη. Εννοώ και μόνη μου να είμαι σε μια παραλία, τον μπανιερό θέλω να τον νιώθω. Πώς έλεγε η Γρία ότι εγώ θέλω το βρακί να πιάνει από πάνω με την κοιλιά μέχρι τη μέση.
3: Θέλει να νιώθει το ρούχο. Ρε παιδί, με αυτό,
2: εμένα
3: το...
2: αυτό μου δίνει πιο ασφάλεια. Άλλοι ναι, λένε ότι απελευθερώνονται. Ναι. Εγώ το μπανιερό μου το θέλω. Πάω, δίνω 80 ευρώ να πάρω τα μακριβά, τα ολόσωμα για να βγάλω.
3: Κοίτα, βέβαια στα κορίτσια σας είναι και κολλητό, είναι αλλιώς. Ενώ τώρα εμείς τα αγόρια φοράμε κάτι σορτσάρες μέχρι το γόνατο τεράστιες. Αυτό λίγο.
2: Βάλτε τα σπίτια.
3: Παπαριάζει. Ναι, εγώ το έχω κάνει. Σας το έχω πει. Έχω και ένα σπιτάκι και το βάζω στις πιο έτσι.
2: Προσωπικές στιγμές.
3: Ναι, όντως. Δηλαδή, τη σορτσάρα θα τη βάλω στο άστρο κοινουρία με τους γονείς μου, στις τόπες.
2: Εγώ στο άστρο θα πήγαινα με το σπίτι. Εκεί θα γινόταν η διαφορά.
3: Εκεί
2: είναι άστρο κοινουρία χωρίς σπίτι.
3: Μήπως το κάνω φέτος αυτό.
2: Α πω. Αμό, άστρο κοινουρία σπίτι να γίνει.
3: Κάνε τόπλες στο 49 βέβαια.
2: Αυτό. Είχαν έρθει κάτι κυρίες μια φορά και κάναν τόπλες στο 40.
3: Γιατί κακό είναι να κάνει.
2: Μαζεύτηκε ο εξοραϊστικό σύλλογο, έγινε. Τις καραντενές. Πάρ' το Χρήστο, βλέπεις η κατάσταση μας είναι άσκημη.

0: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τα μαμούνια τον τελευταίο καιρό, αλλά και στο σπίτι, έτσι, στο στενό οικογενειακό κύκλο, είχαμε τα ίδια τσιμπήματα που έχεις και εσύ.
1: Ναι,
0: τι
1: είναι.
0: Βγήκαν τα μαμούνια στο κουρμπέτι.
1: Δεν έχω διαβάσει κάτι βέβαια για μαμούνια και τέτοια. Αλλά παιδιά, είναι τα προβλήματα του καλοκαιριού. Δηλαδή, λέμε
0: τα
1: καλοκαίρι.
0: Τα
1: ουσιαστικά το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο γιατί δεν δουλεύουμε.
0: Μόνο λοιπόν, αυτό το ωραίο,
1: ναι,
0: έχει.
1: Και που έχει καλό καιρό, πες να πάω να κάνω τα μπάνια.
0: Όταν δεν έχει 45.
1: Ναι, κοίτα, τώρα έχω βγάλει.
0: Όλα
1: μια...
0: τα ζούδια βγαίνουν.
1: Έχω
0: όλα
1: βγάλει
0: τα...
1: μια δική μου θεωρία τώρα που μπορεί να με βρίσουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά
0: δεν πειράζει,
1: είχα πάει πρόπερση στην Απόνησο στα Αγκίστρια, εξαιρετική παραλία, μέσα στη φύση όμως. Θάλασσα και φύση. Μας τσιμπήσανε αλογόμοι και θυμάσαι τότε πάλι ήμουν με τη βιώση και με όλα. Πήγα τώρα στη Μονή στην Αίγινα, έκανα μπάνιο που είναι μέσα στη φύση και στα ζώα.
0: Σε
1: κάτι
0: τσιμπήσανε...
1: με τσίμπησε και τώρα έχω το πρίξιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το φύση. Θάλασσα,
0: βεβαίως,
1: μπορεί να είναι κακό ντουό, μπορεί να.
0: Λόγω αλατιού, καλέ.
1: Τι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Αλλά στην Αστυπάλαια δεν με έχει. Παιδιά, στην Αστυπάλαια. Δεν. Άκου τώρα να δεις.
0: Δεν έχει φυτά.
1: Και αυτό. Οπότε. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, να κάνω στην παραλία. Πω! Πω! Μου ήρθε.
0: Γιατί άλλο δεν έχει.
1: Άλλο να είναι μια μέλισσα και να έχω ανοίξει εγώ το πορτοκάλι. Που εντάξει.
0: Πες, εντάξει, θα έρθει η μέλισσα, ναι, γιατί σου λέει άνοιξε μπουφέ. Αλλά στο... και στη Σχοινούσα δεν έχει. Διότι στη Σχοινούσα το πιο ψηλό δέντρο είναι περί τα 20 εκατοστά. Πού να έρθει το μαμούνι να κάτσει.
1: Ναι, οπότε.
0: Δεν μπορεί να βρει σπίτι.
1: Ίσως αυτά τα νησιά, ρε παιδί μου, που είναι τόσο
0: κουραστικά
1: και αγαπημένα.
0: Αυτά.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα στην παραλία κάθεσε. Εγώ τώρα, παιδιά, στην Αίγινα και στο Αγκίστρι είχα μύγες,
0: πολύ μαμούνι.
1: Κουνούπια.
0: Όχι, δεν τα θέλω αυτά.
1: Και τα παγόνια που ήταν στη Μονή, που λένε όλοι τι ωραία, τι ωραία. Τι ωραία, φοβόμουν να κουνηθώ. Εγώ δεν κοίταγε το παγόνι, εγώ τα καταπάνω.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα παγόνια στη Μονή.
1: Πάνε μέσα στη μέση, θα τα δείξω μέσα στι ξαπλώστρε.
0: Όχι, φίλε. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το παγόνι του βαράει στο κεφάλι.
1: Τι
0: έχει ράμφο. Όπου είναι σαν αυτά τα ήμου. Πώ λέγονται ήμου, τα πουλάκια που τρέχουν. Τα...
1: Καλέ. Παγόνι φουλ.
0: Παγόνι φουλ μέσα.
1: Εκεί έκανα μπάνια δίπλα το παγόνι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Περπάταγε.
0: Όχι, και άμα το παγόνι εκείνη την ώρα θέλει να γκομενεί και κάνει φράση στα φτερά και μου έρθουν εμένα στα μούτρα. Για ποιο λόγο, πού να σου πω και κάτι. Στου παγωνιού το χώρο είμαι και κάθε δικαίωμα έχει. Αλλά όχι,
1: ναι,
0: να έχω και το παγόνι να μου κόβει βόλτα λε κείμενε στην Αγία Ειρήνη του παγωνιού.
1: Καλά, και εγώ δεν πήγαμε στη Σούκλα, βέβαια στην Παραλίτσα έκανα. Στου παγωνιού το χώρο, δίκιο έχει και εσύ, αλλά και α πάμε και κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό, σωστό. Σωστό. Και εμεί παγόνι, κάπου πρέπει να παγώνει το κορμάκι μα. Δηλαδή. Φίλε, δεν θα σε ενοχλήσουμε, αλλά και εσύ από όλο δηλαδή τη φύση που είχε εκεί στις τρεις ξαπλώστρες.
1: Στην Αστυπάλαια πάντως που πάω τα τελευταία χρόνια και έτσι ξέρω κόσμο, να ξέρεις δεν έχουν δει λέει κατσαρίδα ποτέ. Δεν έχει πλησιάσει, γιατί είναι και μακριά από άλλα νησιά και κάπως σαν να μην έχει φτάσει
0: δεν
1: το είδος.
0: Δεν πατάει. Θέλω να σου πω ότι ούτε στις Σκηνούς έχω δει ποτέ.
1: Είναι και κοντά επίσης, τώρα αυτά.
0: Τώρα
1: κοντά
0: για την δεν Δεκαρία, είναι, όχι, ναι, δεν είναι... Καρία έχει.
1: Κατσαρίδα.
0: Κατσαρίδα δεν είναι τόσο, αλλά έχει ό,τι ζούδι μπορεί να φανεί. Τα πιο περίεργα δε έντομα, το έχω πει και στην Κατερίνα Πόθα, τα έχω δει στη Σάμο. Η Σάμος, επειδή είναι σκαμμένη όλη, ενώ ότι είναι, έχει τάγκς, έχει διάφορα εκεί πέρα. Συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω αν λέω μυστικά του στρατού και με έρθει και με παζουριά.
1: Έχει τάγκς που να. Που,
0: ναι, έχει το,
1: γιατί έχει.
0: Έχει. Γιατί είναι, ξέρεις, πολύ κοντινό με την Τουρκία και γενικά είναι ένα νησί που έχει πολύ στρατό. Έχουν σκάσει διάφορα σημεία. Το τι παιδιά έχω δει στη Σάμο, αυτό δεν το πίστευα. Είμαι ξαπλωμένη μεσημέρι, αυτό που κάνεις στο Ραχάτι, και βλέπω στην μπαλκονόπορτα την αράχνη αυτή που δεν είναι πόδι, είναι δάχτυλο κανονικό με τρίχα. Τόσο χοντρό το πόδι της αράχνης. Την ξανά κοιτάω, την κοιτάω. Τότε είχα πάει τέλος πάντων με μία παρέα. Λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό που βλέπω δεν είναι ταραντούλα. Δεν πολύ κάτσαμε να το δούμε. Και βέβαια το γνωστό περιστατικό στο Σαράντι Βιωτίας που δεν έχει ταραντούλες, που είχε φύγει του διπλανού.
1: Πώς, ποιο είναι το χειρότερο νησί που έχεις πάει, θα σου πω, εγώ έχω π.χ.
0: Σε ζουδιά.
1: Σε γενικά. Και σε εμπειρία, ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο απ' όλα δεν είναι. Δεν έφαγα καλά, δεν κοιμήθηκα καλά, αυτό.
0: Νο, δεν ήταν το νησί, ήταν το πέρσι, νομίζω, στα Σύμποτα.
1: Στα Σύμποτα.
0: Δεν μου ταιριάξε εμένα η περιοχή.
1: Δεν σου ταιριάξε.
0: Όχι, δεν είναι, λέω.
1: Είναι λίγο καγκουρό. Εννοώ πολύ κοσμάρα και.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν είναι. Εγώ επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει λίγο το, ξέρεις, το σαπίλα Σκηνούσα στην πάλι αού, δεν είναι για μας.
1: Ναι.
0: Επίσης, εγώ δεν μπορώ όταν έχω πολύ μεγάλες διαδρομές για να πάω να κάνω μπάνιο. Μου παίζει τον Εύρο Καστανιέτα.
1: Αυτό κι εγώ. Αυτό σε καταλαβαίνω.
0: Εσένα ποιο είναι το χειρότερο.
1: Νομίζω το χειρότερο που έχω πάει, δηλαδή που δεν. Ηλέρος.
0: Δεν σου ταιριάξε
1: ηλέρο. Όχι, όχι. Ίσως εντάξει, βέβαια είχα φιλοξενηθεί, δεν μας είχαν πολύ προσέγγιση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε χημεία η παρέα.
0: Δεν είχε χημεία.
1: Αλλά είχε. Όλες οι καλές παραλίες είχαν πολύ παιδάκι. Όχι, όταν λέμε παιδάκι, εννοούμε απόβαση.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, κάθε όχι. οικογένεια τέσσερα παιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Πέρα την παραλία, στους δρόμους ήταν σαν να είμαι στην Τρίπολη. Και η πρωτεύουσα της Λέρου, που είναι, λένε, πολύ περίεργη αρχιτεκτονικά και κούκλα,

0: σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν.
1: Πιάνει και την κουβέντα, δεν έχει μικρόφωνο και λέει σχετικά με αυτό που λέγαμε
2: πριν. Αυτή είδα. Στη Σάμο είναι?
1: Στην Κάριστο. Για να τη δω.
2: Αυτή είδα. Χάρη.
1: Όχι, αυτό παιδιά είναι. Αυτό είναι. Καλά, αυτό είναι.
2: Όχι, παιδιά. Δεν ήταν αράχνη.
1: Α, είναι Camel Spider.
2: Camel Spider.
1: Ερημοβατίδα.
2: Βατίδου.
1: Βέβαια, εδώ. Ερημοβατίδου.
2: Πώ δεν μου όρμησε με κανένα τακούνι.
1: Βέβαια, εδώ συγγνώμη, Χρήστο, δεν ξέρω αν έχει κάνει καλά. Που το, εδώ λέει ότι είναι η αράχνη του Νέου Μέξικο. Του Νέου Μέχικο.
0: Αυτή είναι.
2: Αυτή ήταν στη Σάμο. Ναι. Το καταλαβαίνει να βλέπει αυτό στην μπαλκονόπορτα. Ούτε ξέρω πώ βρέθηκα κάτω στο Πυθαγόριο. Έτσι, με ένα πέταγμά μου.
1: Ναι, το καλοκαίρι έχει αυτά τα κακά.
2: Μου αρέσει. Να κολυμπάω και να.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελότ. Βλέπετε, εδώ απορρίπτουμε νησά, μπέρι, τα νεύρα μας είναι κορδόνια.
1: Πάντως, επειδή λέμε για νησιά και μου αρέσει αυτή η κουβέντα με τα νησιά, να μας λέει και ο κόσμος τα αγαπημένα του νησιά, δεν έχουμε σχολιάσει πώς και το πάθαμε τώρα εδώ στο πανηγύρι την κυρία που έσκασε στη Σαντορίνη με την Τεφροδόχο. Και μοίραζε τις στάχτες
0: στο... Υπέροχη που προχώρεγε και πέταγε τις στάχτες στα σοκάκια.
1: Τώρα, δεν την έχουν βρει, λέει. Αν τη βρουν, μπορεί και να τη συλλάβουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κάνει.
1: Κοίτα τώρα, επειδή το έχουμε ψάξει και με κύριο Καραγιάννη, καταλαβαίνεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα σπουδή.
0: Δουλίτσα.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Δηλαδή, τι εννοώ. Θα μ' άρεσε να πάρω τις στάχτες κάποιου αγαπημένου μου, ξέρω.
0: Και να είδες όχι τις δικιά σου, πάει σε αγαπημένο, τον έχεις βάλει τάφο.
1: Και να τις απλώσω σε ένα σημείο που του αρέσει. Παιδί μου, θα έπαιρνα του παππού μου, άμα δεν τον είχαμε θάψει, ναι, να τις πάω στο χωριό του και να του πω παππού εδώ που μεγάλωσες. Δηλαδή, μ' αρέσει σαν.
0: Αλλά να μην πας στο κέντρο της πόλης.
1: Φασούλα. Τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτή η κυρία δεν ήταν και τεφροδόχος, κυρία, ήταν σαν μπαγούρι πλαστικό. Σαν θερμός.
0: Το είδα, ρε παιδάκι μου. Αυτή είχε πάρει, ναι, είχε πάρει το παγούρι. Μπράβο.
1: Και μου λέγε.
0: Είσαι στη ζωή μου, γούρι.
1: Η Δάφνη Μπόκοτα δίπλα. Καλά, αυτό είναι θερμός και του κάνω να μην κρυώσει ο παππούς της. Πώς το λένε.
0: Τον ήθελε δροσερό.
1: Ναι. Αλλά το απλώνει, ρε παιδιά. Την ώρα που περπατάει ο κόσμος.
0: Είσαι δίπλα και ρίχνει ένα φύσημα. Εγώ που έχω και 400 κιλά τρέσα και έρχεται όλος ο παππούς και κάθεται μέσα μου. Τι κάνω.
1: Δεν είναι καλό αυτό τώρα.
0: Δηλαδή, ναι, εγώ για τον παππού σας, γιατί να τον πάρω μαζί μου στο σπίτι.
1: Ναι, καλά. Απ' την άλλη, έχεις πάρει σκόνες, αμοβολή.
0: Άλλα αυτά που δεν ξέρω, και άλλο να πάρω το Θείο Θόδωρο.
1: Ναι,
0: στο σπίτι.
1: Τη στάχτη του τσιγάρου του αλουνού, την κάπνα του αλουνού. Ναι.
0: Ναι, αλλά εκεί ήταν και ποσότητα.
1: Ήταν ποσότητα, δηλαδή πρέπει να ήταν και καλά αναθρεμμένος. Αλλά το θέμα είναι, μερικοί λένε ότι. Μερικοί λένε ότι.
0: Συγγνώμη.
1: Έλεγε πάπι. Πάπι. Πάπι. Μήπως ήταν το σκυλάκι της. Βάλει και το σκυλάκι να είναι, βέβαια.
0: Γιατί,
1: ψυχούλα,
0: παιδί μου,
1: είναι
0: τώρα, ψυχούλα, δεν το συζητώ εγώ. Γιατί να το πάρω στο νόμο μου το σκυλί και να φύγω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και αυτό που θέλει να πετύχει, όταν περνάει κόσμος, δεν θα το πετύχει. Το σκυλάκι θα έρθει μαζί μου στο Παγκράτη. Δεν θα μείνει στη Σαντορίνη.
1: Το περίεργο είναι ότι δεν πήγαινε να τα πλώσει αυτή κάπου πιο μακριά.
0: Πήγαινε σε μια θάλασσα μαζί.
1: Εκτός αν είχε τον παππούτσι που τη είπε: θέλω στα σοκάκια, στα σκαλιά τη Σαντορίνη, εκεί που γνώρισα τη μάνα σου.
0: Επιμπορεί ο παππούς τώρα στα τελειώματα και στα 90 που θα ήταν να είχε κόψει λούνι. Να νόμιζε ότι ήταν και ο Ναπολέον. Θα πήγαινε να το κάνει στη.
1: Και πήγαινε 7 η ώρα το πρωί, πήγαινε 2 η ώρα τη νύχτα, να είναι λίγο πιο άδειο. Τώρα έχει μεσημεριάτικο, κλακ, κλακ, κλακ. Αυτό που μου έκανε με εντύπωση είναι ότι γελούσαν όμως. Δηλαδή δεν πρέπει να τον περθούσαν.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα. Πιο χαβαλίκο το είδα. Δηλαδή πάπι. Και γελάγανε και ο κόσμος γύρω ήταν έντρομος γιατί καταλάβουν ότι έπαιρνε πάνω τον πάπι.
1: Πάντως ο κύριος Καραγιάννης μας είπε ότι δεν υπάρχει ισχυρή νομοθεσία πάνω σε αυτό στην Ελλάδα. Όμως είναι παράνομο. Το νόμιμο είναι να το κάνεις, λέει, σε μέρος ισχυρής ενθύμησης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς το δικαιολογείς αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να πάω τη γιαγιά μου στο τάδε σημείο της Ελλάδας, γιατί εκεί ήταν πολύ καθοριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, δεν ξέρω. Ή στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Αυτή την ανοιχτή θάλασσα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω δει μια σειρά στο Netflix που το κοριτσάκι πήγε το μπαμπά της.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Του άρεσε,
0: ναι,
1: την παραλία και χορεύανε και πήγε στην παραλία, έβαλε τραγούδια, του έκανε πικνίκ και στο τέλος του πικνίκ.
0: Στη θάλασσα τα ακούω. Στη θάλασσα τα ακούω.
1: Ναι.
0: Να φτάσει να ταξιδέψει κιόλα και ωραία. Στα σοκάκια τη Σαντορίνη δεν τα ακούω. Δίπλα στα σουβλάκια.
1: Εγώ έχω ένα τραύμα, παιδιά. Είχαμε μία βιολόγο στην πρώτη γυμνασίου που ήταν λίγο κομμένο λουρί, αλλά με την, ναι, καλή την έννοια, η οποία φορούσε πάντα ένα στρογγυλό γυάλινο.
0: Τι είχε μέσα.
1: Ένα στρογγυλό γυάλινο μενταγιών που είχε πάνω μια καμινάδα. Και έλεγα, σαν σπιτάκι είναι, και είχε μέσα σαν. Εγώ νόμιζα ότι είναι γκλίτερ και το κούναγε αυτή όλη την ώρα και κουνιότανε, σαν κλέψει δράκι. Και κάποια στιγμή τη λέω αυτό, τι ωραία που φοράτε. Και λέει, ο πατέρας μου είναι. Είχε πάρει τη στάχτη και είχε φτιάξει ένα μενταγιόν σπίτι με τζάμι.
0: Τον πατέρα τον είχε με γκλίτερ. Ποιος ήταν, ο Ρουπόλ?
1: Δεν ήταν με γκλίτερ, αλλά μένα μου.
0: Σου γκλιτέριαζε.
1: Μου. Ήταν γυαλιστερή η στάχτη. Ήταν πολύ.
0: Το ήθελε ο πατέρας τον τόσο γυαλιστερό. Χριστέ μου, συγγνώμη.
1: Δεν ξέρεις και πώς θα γίνει στάχτη μα.
0: Καλά, το συζητά. Στάχτη και μπούρμπερι.

0: Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε την ωρίτσα εδώ την πρώτη, τη χωρίς διαφημίσεις, την ατσαλάκωτη, την χωρίς διαφημίσεις.
1: Την πρόστιχη.
0: Πρόστιχη και την πρόστιχη.
1: Την πρόστιχη, την πρόστιχη.
0: Θα το έλεγα και την πρόστιχη, βεβαίως, όπως
1: και,
0: το λέει.
1: Και ερωτική, γιατί είναι και μία ώρα, ναι, που έχει σερή επιτυχίες και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Να...
0: Βέβαια, να μην σας διακόπτει τίποτα.
1: Να
0: λοιπόν,
1: συμβαίνει, ναι.
0: Αγαπημένοι μου, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops, με δίκτυ προστασίας 50 είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδοτική δράση, πες το κούκλα μου, προστατεύει από τη φωτογύρανση που διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς υλικόν ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Απλά
4: τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα, πα, πα, πα,

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Έλα λίγο φασαρία για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι μου, σήμερα. Unbelievable, Τετάρτη 26 Μαΐου.
2: Πολύ καλό, και σήμερα γιορτάζει το όνομα Καρπός και Καρπός που λέγαμε και άλλες χρονιές.
1: Ο Καρπός, βέβαια.
2: Να σε λένε Καρπό, και έχω μπει έτσι λίγο να δω. Είναι ένας από τους 70 Αποστόλους.
1: Να το.
2: Ο Κάρπος, κανονικά είναι ο Κάρπος. Ήταν ο Απόστολος Κάρπος, έζησε στα χρόνια του Νέρονα.
1: Δεν θα έχει καλό τέλος εδώ. Ο Νέρονας εδώ έκαψε Ρώμη. Τον Κάρπο θα άφηνε.
2: Συνεργάτης του Απόστολου Παύλου.
1: Να το.
2: Εργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
1: Με Τσαμπουκά, γιατί ο Παύλος ήταν και ο Τσαμπουκάς της υπόθεσης.
2: Πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους εκείνης της εποχής.
1: Πνευματικός αστέρας, πρώτη φορά τα ακούμε σαν χαρακτηρισμό, χάρη, είναι μαγικό.
2: Πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους.
1: Στα Ρούμπα δηλαδή.
2: Στα Ρούμπα ομιλίες έκανε. Για
1: σαν
2: το Λιαντίνη.
1: Α, και ο Λιαντίνης μιλάει για τον Χριστό. Μπράβο, ο Κάρπος. Ναι, βέβαια, τι.
2: Απλά αυτός δεν ήταν να σας μιλήσω λίγο για τον Χριστό, ήταν.
1: Όχι, ναι.
2: Πήγαινε και κόσμος.
1: Γεια σας, θα σας μιλήσω λίγο για τον Χριστό. Όχι, καθότανε κόσμος.
2: Ναι. Όμως, εκεί που έκανε, λέει, τις περιοδίες ως πνευματικός αστέρας.
1: Νάτα, έρχεται το κακό.
2: Υπέστη πολλούς πειρασμούς.
1: Α, δεν μας τα λέει καλά ο Κάρπος. Μήπως το όνομα είναι όνομα και πράγμα.
2: Και πολλές θλίψεις. Όμως.
1: Και θλίψεις.
2: Ενώ ήταν κοντά, δεν ενέδωσε και τις αντιμετώπισε με γενναιότητα και υπομονή.
1: Μπράβο στον Κάρπο.
2: Δεν φοβήθηκε ποτέ τους πόνους και τις κακοπάθειες και έμπαινε δυναμικά στη μάχη.
1: Ναι.
2: Και δεν τον ένοιαζε η οργή των τυράννων.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έλεγε κιόλας. Αφού ανήκετε στον κόσμο, άνθρωποι, θα έχετε θλίψη. Ωραίο είναι αυτό.
1: Α, ήταν και εντεθάς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ας πούμε, σαν. ναι, δεν το λες και αισιόδοξο. Ας πούμε, τύπου Καριωτάκης. Δηλαδή, αφού ανήκετε, θα έχετε θλίψη.
2: Ωραίο είναι, αφού είστε μέρος του κόσμου, ξέρω εγώ, αφού ζούμε, θα έχουμε και θλίψη.
1: Θα έχουμε και θλίψη. Μπράβο, ο Κάρπος πρωτοπορία μου ακούγεται, ε.
2: Ναι, κάτι σου κάνει τώρα, λοιπόν.
1: Ναι, μου κάνει πολλά.
2: Ο δρόμος για την ένωση με τον Κύριο, έλεγε, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα,
1: ναι,
2: αλλά με δοκιμασίες.
1: Να το.
2: Και πέθανε μεγάλος σε ηλικία ειρηνικά.
1: Ναι, γιατί αυτός το είχε βλύσει από ό,τι κατάλαβα εδώ. Ο Κάρπος ήταν.
2: Στα λίγο... Ρούμπα.
1: Στα Ρούμπα ήταν, λίγο με τις λήψεις με το ένα μετάλλο, μια χαρά το έφερε στα ίσα του.
2: Του πήγε καλά. Εντάξει, του πήγε καλά του.
1: Καλά του πήγε.
2: Δεν είναι και όλοι τώρα να.
1: Και εποχή Νέρονα που φυτίλιαζε τα πάντα, μια χαρά ούτε του παπά.
2: Ήταν μάλλον επειδή ήταν σταρ, δεν τον αγγίζανε.
1: Είδες τελικά. Από τότε το σταρ ηλικία πιάνε τόπο.
2: Λοιπόν, σε λίγο μέσα στην ώρα να δούμε και για τη Σαντορίνη, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τα νησιά σήμερα. Μας στέλνετε και εσείς τα νησιά που σας αρέσουν,
1: ναι,
2: που δεν σας αρέσουν, αλλά νομίζω ότι σε όλους αρέσει πάρα πολύ η Σαντορίνη. Έχεις πάει στη Σαντορίνη?
1: Μία φορά πέρα δόθε, δεν έχω κάτσει.
2: Α, δεν έχεις κάτσει.
1: Εσύ είχες πάει, είχες κάτσει.
2: Θα πάει με την αδερφή μου, πολύ ρομαντικό.
1: Το θυμάμαι με τον τζακούζι, ναι, τρομερή επιτυχία.
2: Ήταν πολύ ρομαντικό ταξίδι με την αδερφή μου που είχε το δωμάτιο τζακούζι. Ήταν δωρεάν από μια δουλειά υποχρέωση που είχα. Και εγώ έμπαινα στο τζακούζι όλη την ώρα και η αδερφή μου, που είναι έτσι πολύ άνθρωπος της χαράς και της ζωής, σαν τον Άγιο Κάρπο, έτσι λίγο.
1: Έτσι και φάτο κορίτσι, ναι.
2: Έλεγε συνέχεια, επειδή εγώ άναβα και τα φώτα στο τζακούζι, έλεγε συνέχεια. Τι είναι αυτό που μπαίνει η γούρνα με τα φώτα?
1: Να ρωτήσω
2: θα
1: κάτι.
2: Θα σε χτυπήσει το ρεύμα.
1: Εμείς, γιατί ποτέ δεν. Α, μπράβο. Γιατί δεν έχουμε πάει ποτέ τις δύο αδερφές μας να ενωθούν για διακοπές, που ξέρεις τι ωραία θα περάσουνε.
2: Εγώ σκέφτομαι την πόση θλίψη, σαν τον Άγιο Κάρπο ήμουν, που λέει: άμα ζεις, θα έχεις και θλίψη, που δεν είχα τότε τίποτα να πάω σε Σαντορίνη.
1: Μπράβο.
2: Που είχα δωρεάν τη σουίτα με τον τζακούζι και πήρα την αδερφή μου.
1: Και ήρθε η Λίλα και το απογείωσε το κέφι.
2: Που έλεγε: τι από μέσα να με την άνοιξε το ρεύμα μέσα τη νύχτα, να μην ξέρουμε πού να πάμε εδώ.
1: Όλα τα θετικά σενάρια βλέπω.
2: Που μου έλεγε: τι είναι εδώ, μαύρη παραλία? Τι, θα πατήσω το πόδι μου.
1: Μα τι είναι εδώ, μαύρη, τι είναι εδώ, άσπρη. Γιατί δεν πήγε στο άστρο σκηνουρία που τη βρίσκει.
2: Σε έλεγα: πάμε στο ηφαίστειο. Τι, για να γίνει, τίποτα. Να κάνει μπράφ.
1: Μπορεί δεν έχει γίνει από το 700 π.Χ. Τώρα θα κάνει τον μπράστ. Τι να πω πια. Από το 1950, όχι να είμαστε πολύ.
2: Ναι, το πήγε και εσύ πολύ Άγιος Κάρπο.
1: Ναι, εγώ το πήγα Κάρπο κατευθείαν. Έχει δίκιο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μου λέμε και εμείς τον πόνο μας. Τι νομίζετε, και εμείς πονεμένοι ανθρώποι είμαστε?
1: Βεβαίως, και εμείς δεν θα πάμε και Σαντορίνη 15 Αύγουστο, αλλά θα πάτε εσείς.
0: Μπράβο.
1: Ακούτε και πανηγυράκι και γενικότερα 104,6 My Radio, γιατί κάνουμε αυτόν τον τρομερό διαγωνισμό και είναι 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Παιδιά, είναι 6 μέρες στη Σαντορίνη. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τώρα και λεφτά να πας στη Σαντορίνη 15 Αύγουστο. Και δεν το λέω ότι.
0: Όχι. Ότι καλά, είναι ακριβώς. Όπως το λες.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να πας και να βρεις κιόλας σε 13 με 18 Αυγούστου και να είναι και
0: πάνω
1: όλα πληρωμένα.
0: Πάνω στην τούρλα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα ό,τι καλύτερο πραγματικά. Εγώ το λέω κιόλας, αν ακούτε και έχετε φίλους που είναι για πρόταση γάμου, που είναι για έτσι λίγο μπατσελορέτ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πολύ τώρα ωραίες ιδέες. Παίζουμε στο Instagram, μπαίνετε στο προφίλ του My Radio, κάνετε follow, βρίσκετε το post που είναι πάνω-πάνω, το καρφιτσωμένο, κάνετε τα βήματα. Ουσιαστικά πρέπει να κάνετε ένα like και ένα repost και να ακολουθείτε την σελίδα. Σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τον νικητή από τη σελίδα του My Radio στο Instagram. Οπότε κάντε όλοι τώρα τις διαδικασίες σας αυτές. Με αεροπλάνο το πηγενέλα δωρεάν, να ξέρετε. Όχι, ούτε σε πλοίο δεν πείτε να περιμένετε. Με διανυκτερεύσεις στο Dodo Mar Selections, υπέροχο ξενοδοχείο.
0: Στη Χλίδα μέσα σας έχουμε.
1: Ναι, ημιδιατροφή. Σας βάζουμε και ηνογευσία σε τοπικό ηνοποιείο και ξεναγώ και εισιτήρια για τα μουσεία.
0: Ορίστε το.
1: Και εισιτήρια τελεφερίκ. Εγώ δεν ξέρω τι είχε τελεφερίκ και έχω πάει.
0: Πώς σε λένε, Ελευθερία, τελεφερίκ. Το θυμάσαι στο Survivor. Με την Ελευθερία, Ελευθερία.
1: Χρήστο, πάτα μετά λίγο στο YouTube Survivor.
0: What's your name, Ελευθερία, Τελεφερίκ. Τελεφερίκ.
1: Το θυμήθηκες αυτό. Λοιπόν,
0: ήταν από τα πιο αγαπημένα μου. Τελεφερίκ.
1: Να το πει ο Χρήστος, να σας πω ότι δωρεάν να πάτε και στο ηφαίστειο, να πω εγώ δεν πήγα γιατί φοβόταν την αδερφή μου που έλεγα νωρίτερα.
0: Μην αρπάξει.
1: Δωρεάν οι μεταφορές και οι μετακινήσεις και ο ξεναγός ο Έλληνας
0: και όλα. Αυτά όλα από ποιον είναι?
1: Από το Versus Travel.
0: Έλα ρε Βερσάρα.
1: Άντε Χρήστο, βάλε.
2: Βεσάτς. Hi Βεσάτς, Ελευθερία.
0: Τελεφερίκ. Your name, Ελευθερία, Τελεφερίκ. Ελευθερία, Τελεφερίκ.
1: Στο μυαλό του δηλαδή σου λέει Τελεφερίκ, μπορεί να τη λένε.
0: Σου λέει μπορεί να μένε κοντά και προς τη μήνη γονείς να την είπε. Ήταν από την πιο αγαπημένα. Τελεφερίκ, Τελεφερίκ.
1: Αχ,
0: Παναγία μου. Καλά να είμαστε, Παναγία μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αχ, αγαπημένοι μου, τι έχουμε πάει. Μήπως κάθε μέρα, έτσι τώρα μέχρι να τελειώσει το πανηγυράκι, θυμόμαστε κάνα τέτοιο κουλό τηλεοπτικό. Ελευθερία, τελεφέρικ.
1: Αυτό με το ελευθερία, τελεφέρικ, το έχω ξεχάσει.
0: Από τα πιο αγαπημένα μου. Εγώ πια ενεργοποιείται απευθείας με το που ακούω τελεφερικ. Ελευθερία! Εν τω μεταξύ, κάναμε ένα δέμα τώρα στη Μονεβασιά που γίνεται ένας δώρος εκεί με τα δημοτικά συμβούλια και αυτά που το λαμβάνω τελεφερικ. Και με το που το λέει κατευθείαν μου ήρθε να πω στον αέρα ελευθερία, ε! Ελευθερία, τελεφερικ! Με κοίταγε η Φέη που σου λέει τόσο σοβαρό το δέμα. Τι έχει πάθει η ηλίθια είναι η κοπέλα.
1: Παναγία μου.
0: Αλλά εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Τώρα που λέγαμε ελευθερία τελεφέρικ, θέλω να σας πω ότι μάλλον στη Βουλγαρία έχει αρχίσει ήδη ο καυγάς για την Eurovision. Τελεφέρικ.
1: Ναι, καλέ, τους έχει πάει το Μπουργκάς. Το... Τέσσερις πόλεις στη Βουλγαρία, δηλαδή η Βουλγαρία δεν είναι πιο μικρή από την Ελλάδα, ρε παιδιά. Ναι. Και στην Ελλάδα θα λέγαμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, δεν θα λέγαμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, Πάτρα Λάρισα, Βόλος, όλες μέσα.
0: Να ξέρετε ότι πιο πολύ βολεύει στη Eurovision, αυτό λένε, αν υπάρχουν καταλήμματα. Δηλαδή, πιο πολύ θα βολεύει η Θεσσαλονίκη, γιατί σου λέει για τις μετακινήσεις, κατάλαβες, να μην έχεις όλο αυτό το αχανές.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Όπως ήταν η Βασιλεία, όπως ήταν τέτοιες πόλεις. Οπότε η Θεσσαλονίκη θα ερχόταν κουτί άμα ερχόταν εδώ πέρα.
1: Έχει όμως πολλά ξενοδοχεία να πάνε όλες οι υποστολές, όλα τα κανάλια του κόσμου, όλοι οι Eurofans.
0: Δεν ξέρω πώς. Εγώ από αυτό που είδα στη Βιέννη, παιδιά, μιλάμε για λαό, ε.
1: Για λαό. Μακάρι του χρόνου να έχουμε μια καλή συμμετοχή έτσι τύπου Ακύλας, να έχει λίγο έτσι παρασκήνιο,
0: ναι.
1: Να, αυτό, να πάμε όλοι στη Βουλγαρία έστω μία μονοήμερη, να
0: πάμε.
1: Κάνουμε λίγο σουσού, να κάνουμε εκεί.
0: Έλα,
1: λίγο...
0: θα πάμε.
1: Θα βάλω εγώ τώρα και εγώ τα.
0: Παιδάκι μου, είναι δυνατόν τώρα που κατέβηκε στο Νοτιά.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Πού να γίνει όμως, παιδιά, στη Σόφια δεν θα γίνει λογικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα την πάρει Σόφια. Γιατί
1: εκείνη
0: επιστρέφει.
1: Πού είναι η Ντάρα.
0: Βάρνα.
1: Βάρνα.
0: Γι' αυτό μπήκε και η Βάρνα, ναι. Γι' αυτό μπήκε και η Βάρνα στο παιχνίδι. Όμως απ' την άλλη, πρώτη φορά η Βουλγαρία θα διοργανώσει Eurovision, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε 10 χρόνια να εμφανιστεί, που πάντα βέβαια εμείς από την Ελίτσα το λέμε τον Τόροβα, ότι η Βουλγαρία πάντα έδινε ωραία τραγούδια.
1: Πήγαινε καλά πάντα, παιδιά. Δεν πήγαινε άσχημα. Δηλαδή είχε. Το πρόσεχε.
0: Το γουστάρουν οι Βούλγαροι πολύ και γενικά είναι όπως οι Έλληνες με τη Eurovision.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε στείλει λαό δηλαδή και τώρα είχε στη Βιέννη.
1: Εγώ για το τρολ θέλω οι Βούλγαροι έτσι για να μας κοροϊδέψουν.
0: Και αλήθεια λες.
1: Να κάνουν για πλάκα ένα μικρό intro όπως το λέει το TikTok viral. Λίγο Balkan, λίγο να βγουν οι χώρες.
0: Εγώ θα πεθάνω άμα γίνει
1: και
0: αυτό.
1: Και μετά
0: θα
1: γίνει ευρωπαϊκό.
0: Όχι, θα τους προσκυνήσω.
1: Ναι. Αν είναι μάγκες, πρέπει ένα τρολ να ξεκινήσει και κατευθείαν να πει ένα κλαρίνο, ένα.
0: Να σου πω και κάτι, γιατί όχι, ρε φίλε.
1: Τι έχουν τέλος πάντων.
0: Μπάλκαν έχουν, έτσι
1: τέτοια. Το Μπάλκαν. Και μετά να γίνει ένα λεπτό αυτό, να χορεύουν όλοι έτσι πάνω και μετά να ξεκινήσει.
0: Γιατί, παιδιά, όταν το ήταν στην Ισλανδία και σε αυτά που βγαίνουν οι Κέλτες ήταν καλύτερα, όχι, να βγουν και εδώ πέρα τα Μπάλκαν.
1: Ναι, κοροϊδεύουμε εμείς πάντα λίγο την καταγωγή μας χωρίς λόγο, που στην τελική και πιο διασκεδαστικό.
0: Και πιο έβυχο είναι και πιο διασκεδαστικό από το να ακούσω. Γιατί, δηλαδή στην Αυστρία με τη σοπράνο που μας έγινε το κεφάλι, τα ούλη ήταν καλύτερα.
1: Καλά, να σου πω τώρα λίγο εδώ που τα λέμε με την Αυστρία αυτό, δηλαδή αυτά τα παιδάκια που χοροπηδάγανε, αυτά τα ακροβατικά.
0: Αυτά, λοιπόν,
1: πρώτη χρονιά
0: δεν ξέρω αν είδατε εκεί το αυτό με τα παιδάκια που τα πετάγανε ελαστικοποιημένα. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή όπως είμαστε στο press center,
1: ναι.
0: Ξαφνικά έρχονται κάτι τέτοια παιδάκια μικρά,
1: ναι.
0: Μπαίνουν στο σημείο που γίνονται συνεντεύξεις. Λέω τι πάθανε αυτά, θα μιλήσουνε. Και αρχίσουν και κάνουν αυτά τα ελαστικοποιημένα μπροστά μας. Εγώ να έχω τρομάξει, ανατριχύλα, φουλ, σαν θρίλερ. Να το πάνε ελάστιχο το μικρό το ένα. Ντάγκα ντούγκα, ντάγκα ντούγκα στον αέρα. Και λέω συγγνώμη. Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Θα βαριόμουν.
0: Και εγώ τα βαρέθηκα. Άσε με καημένε τώρα με τα λάστιχα. Λοιπόν, αναρωτηθήκατε ποτέ αν το προϊόν που χρησιμοποιείτε για αντιλιακή προστασία προσφέρει και ταυτόχρονα φυσική κάλυψη? Το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+ είναι η απάντηση. Με SPF 50+ προστατεύει το δέρμα σας από τη UVA και UVB ακτινοβολία.

0: Μου έρχεται το τελευταίο τώρα. Ενώ αφήνει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί. Είναι εμπλουτισμένο με νιαστιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο. Βοηθά στην ενυδάτωση και στη μείωση των λεπτογραμμών. Χωρί συνόπνευμα, χωρί άρωμα. Χωρίς. Τώρα τελειώσαμε.
1: Και το σκέφτομαι
0: και εγώ. Και ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Τι περισσότερο θα μπορούσατε να ζητήσετε από το προϊόν περιποίησης του δέρματός σας, Τελεφερίκ.
1: Το σβήσε σε Χρήστο. Βάλτε άλλη μια έτσι, λίγο να το θυμηθείτε.
0: Ελευθερία!
2: Ελευθερία.
1: Πάντως τότε ήταν η περίοδος που η ελευθερία ελευθερίου, με αγάπη το λέω και τη συμπαθώ, το ματάκι της έπαιζε πολύ σε εκείνο το Survivor.
0: Ναι, ναι, ελεύθερη πήγε.
1: Ελευθερία.
0: Τελεφερίκ. Τελεφερίκ πήγε.

0: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Και εδώ η φίλη είναι χάλια, λέει, θα φαρμακωθεί. Λοιπόν,
2: άσχε. Η Τάλια φαρμακώνεται.
3: Τάλια, άκου λίγο. Ακούς τώρα τους Μάπες, έχουμε πει ούτε συμβουλές, ούτε γνώσεις, ούτε επικαιρότητα. Σε τίποτα δεν θα μας δίνετε σημασία.
2: Ρίξε κέρατο, Βαλιά.
3: Λοιπόν, ηρεμήστε, σαν τον άλλο. Είχα έναν ηχολήπτη στο μάτι. Το διαμαντί, τον παπά, τι να κάνει.
2: Τάλια τη λένε.
3: Και μου λέει, ρίξτο, μου λέει, και άμα το φας θα το έχεις χρεωμένο.
2: Τι χρεωμένο?
3: Ρίξτο το κέρατο, εσύ, και άμα γίνει. Σε έχω χρεώσει.

0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ, η Εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε αποστολή χωρίς ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ανακούφιση στην Αργεντινή, καθώς ο τραυματισμός του Μέση δεν αποδείχθηκε σοβαρός και η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο δεν τίθεται σε κίνδυνο. Στο handball ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε το 2-1 στη σειρά. Συνεχίζονται και οι τελικοί της Α1 Handball γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στις 6 την ΑΕΚ στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Α1 Πόλο Ανδρών με τον ντέρμπι των Αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Μετάδοση από Mega News.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτιρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνια μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: κλείνουμε τη δεύτερη ώρα μας και την τελευταία μας δηλαδή και πάμε να ρημάξουμε. Όχι να ρημάξουμε, εγώ πάω πρόβα θέατρο.
1: Έλα, πρόβα, μέχρι τι ώρα, μία, δύο.
0: 12. 12 παρά, γιατί 11.30 πρέπει να σταματάμε τις μουσικές.
1: Α! Σαν του Μετάλλικα, δηλαδή.
0: Βεβαίως!
1: Σας ακούνε οι γείτονες.
0: Μας ακούνε οι γείτονες εκεί, δεν γίνεται. Πρέπει να σταματάει. 11.30 ώρα παύση.
1: Είστε και μεγάλη παρέα, ρε παιδί μου. Και είστε μεγάλο θείασο και all star, ρε.
0: Ναι, και έχει και 40 χορευτές εκεί πέρα. Γίνεται τρελή στο πανηγύρι.
1: Απαπα. Καμαρίνι έχεις.
0: Ακόμα δεν το έχω πάει να το ψάξω.
1: Ναι, με άλλους 5, 6, 7.
0: Ναι, καλέ. Εννοείται. Σαν την Ελένη Ράντου στο Κωνσταντίνο και λες «Εμείς δεν είμαι στάρ, μη χαίρω». Συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ξεκινάτε τα ταξίδια και επειδή έξω φυσάει για κάποιο λόγο, κουνάει για κάποιο λόγο, εγώ πηγαίνοντας στην Αυστρία να σας πω ότι τα είδα όλα κολλιόμενη, πες αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν εκχύλισμα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία. Λοιπόν, το μαζεύουμε.
1: Βεβαίως, tomorrow, καλή πρόβα.
0: Ευχαριστούμε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτεπανηγύρι.fix, pavlabeer.gr.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου, και η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχαμε πάρα πολύ ζέστη, νομίζω, εκεί έξω. Έφτασε και τους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και αύριο αναμένονται να είναι κάπως έτσι πάλι τα πράγματα. Να είσαστε προετοιμασμένοι, ίσως έχει μπει από τώρα τελικά το καλοκαίρι και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Λίγες ημέρες βέβαια έχουν μείνει πρακτικά για το καλοκαίρι, 5 ημέρες για την ακρίβεια. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό το τριήμερο. Σας είπα χθες ότι έβλεπα ότι την Παρασκευή θα έχει κάποιες πιθανότητες βροχής. Βλέπω ότι πλέον έχουν εξαλειφθεί αυτές οι πιθανότητες. Ελπίζω πραγματικά να πάει πάρα πολύ καλά το τριήμερο. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έχουμε πολλά φυσικά να πούμε και σήμερα. Έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχεται Έλληνα Παπαρίζου, έρχεται Δέσποινα Βανδύ, αλλά για αρχή έρχεται Αντώνης Ρέμος και αγαπημένο Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

104,6 My Radio.

0: Έτσι σε πολύ καλοκαιρινούς ρυθμούς νομίζω ότι έχουμε μπει. Ακούσαμε και το Σούσουρο από την Ανδρομάχη εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και φυσικά είπαμε ότι τρέχει και ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός. Σας στέλνει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Και ένας υπερτυχερός λοιπόν διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα από τις 13 μέχρι και τις 18 Αυγούστου. 15 Αύγουστο δηλαδή θα τον κάνετε στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα πάτε δηλαδή και φυρά, θα πάτε και στο ηφαίστειο, θα έχετε και ημιδιατροφή, ηνογευσία, τι άλλο θέλετε δηλαδή. Και για να το κερδίσεις τώρα όλο αυτό το ταξίδι, μπαίνεις στο Instagram και πατάς My Radio 104.6 FM. Βλέπεις εκεί καρφιτσωμένο ένα post που σε στέλνει στη Σαντορίνη. Βλέπεις και όλες τις φωτογραφίες με AI που έχουν φτιαχτεί με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Γελάς και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Κάνεις ένα like στο καρφιτσωμένο post για το ταξίδι φυσικά αυτό. Κάνεις και ένα repost σε αυτό το post. Και ο διαγωνισμός, να πούμε ότι λήγει στις 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί με επίσημο story στη σελίδα φυσικά του My Radio 104,6 στο Instagram. Να πούμε ότι όλο αυτό είναι ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Μπείτε λοιπόν, κάντε τα βήματα και καλή σας επιτυχία.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5.70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Με όλα τα δικά σου αγαπημένα είμαστε λοιπόν και αυτό το βράδυ της Τρίτης μας. 26 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο και ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Και φυσικά, αν θέλετε να κάνετε έτσι και κάτι διαφορετικό, έχω να σας πω πως αυτό το καλοκαίρι η Αθήνα γεμίζει με pop-up θερινά σινεμά σε ταράτσες, πάρκα και μέχρι και δίπλα στη θάλασσα. Από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και την ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στείνονται δωρεάν προβολές κάτω από τα αστέρια, δίνοντας έτσι άλλη αίσθηση στις βραδινές εξόδους της πόλης. Και είναι κάτι νομίζω που όσο καλοκαιριάζει το έχουμε λίγο περισσότερο ανάγκη. Ταράτσα, αστέρια, ταινία και καλή παρέα. Και τα popcorn πολλές φορές είναι και αυτά καλή παρέα. Για δείτε τι παίζει στην πόλη, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Στα δικά μας τώρα έρχεται Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Μα συνόδευσε πέρσι, νομίζω, σε όλο το καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Να το ακούμε και τώρα για να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Το Γλέντι, λοιπόν, από Νίκο Απέργη. Εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα, λοιπόν, και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι νέοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα θα σας πάω στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, γιατί οι μεγαλύτερες φωνές θα είναι εκεί, τα πιο ανατρεπτικά live acts στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού. Όλα αυτά στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις εσύ είναι να κλείσεις τώρα τη θέση σου στο mad.gr.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρίσι ή Βόρειο Λονδίνο. Που θα πάει φέτος στο UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Mega.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα, δυναμικά την δεύτερη μας ώρα και πολύ καλοκαιρινά θα πω. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και ελπίζω φυσικά να είσαστε κάπου πολύ ωραία, να περνάτε όμορφα, να περνάει ωραία αυτή η εβδομάδα έτσι με θετικά vibes. Και πλησιάζουμε και στο καλοκαίρι. Έχουμε και αυτό τον ήλιο, οπότε δεν μπορούμε να νομίζω να σκεφτούμε κάτι αρνητικό. Και τώρα θα σας πάω στα ζωδιακά φυσικά νέα, που Δίδυμοι, Ζυγοί και Σκορπιοί φαίνεται πως μπαίνετε σε μια από τις πιο θετικές και απελευθερωτικές φάσεις, να δεν λέγαμε κάτι άλλο, τον Ιούνιο που έρχεται φυσικά, αφήνοντας πίσω πίεση, αβεβαιότητα και συναισθηματικό βάρος. Το κοινό σας στοιχείο είναι ότι αρχίζετε επιτέλους να νιώθετε πιο ξεκάθαρα τι θέλετε και τι χρειάζεται τέλος πάντων πραγματικά. Με το καλό θα ευχηθώ να που μπαίνει το καλοκαίρι, είναι και καιρός για τέτοιες αναθεωρήσεις. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη δεύτερη μας ώρα, γιατί έρχεται παν-παν, έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη, για αρχή όμως έρχεται Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου.

0: Ναι, επιτυχία από Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο λοιπόν. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και η αλήθεια είναι ότι το υποσυνείδητο μας παίζει πολλές φορές παιχνίδια και πρέπει να το προσέχουμε λίγο παραπάνω. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και εσύ το ήξερες ότι υπάρχει μια νέα wellness τάση που γίνεται viral και λέγεται silent walking, δηλαδή περπάτημα χωρίς κινητό, μουσική ή podcast ή τέλος πάντων οτιδήποτε χρειάζεται να κρατήσεις το χέρι. Όχι, δεν χρειάζεται. Ουσιαστικά δίνεις για λίγο ησυχία στον εγκέφαλό σου και πολλοί λένε ότι βοηθά να καθαρίζει το μυαλό και να πέφτει το άγχος μέσα στην ημέρα. Μήπως τελικά πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο? Εγώ θα το κάνω μάλλον μέσα στις επόμενες ημέρες. Πείτε μου κι εσείς έτσι τα αποτελέσματα, εάν τύχει και το κάνετε.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Φέτος που τα βλέπα το makeover που κάνανε, λέει, ήταν, είχε πάει ένας τσαρλατάνος κομμωτής.
3: Τσαρλατάνος.
4: Ρε παιδί μου,
2: σταμάτα. Με κάτι κομμένες, καμένες τρίχες.
4: Και ένιωθα τύψη που σου είπα ραδιοφωνικά, πιθυκο εννοούσα πρωτόγωνο ραδιοφωνικά.
2: Εντάξει, πρωτόγωνο.
4: Όχι, δεν ήθελα, με ζητώ συγγνώμη.
2: Η άλλη ήταν 20 χρονών και της έκανε την μπούκλα της θείας.
3: Ραδιοφωνικό χωμορέκτου.
4: Ας τον μόνο του, μόνο του. Έλα, Θανάς κι άλλο.
2: Αχ, τι άλλο να πω. Να σα πω για το πιτσετάκι, λοιπόν.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονιών.

0: Νέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
4: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το βράδυ της τρίτης μας. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε φυσικά μαζί για λίγο ακόμα παρέα μέχρι και τις 10. Και μια νέα έρευνα τώρα δείχνει ότι η Gen Z δεν ονειρεύεται πια την διάσημη ζωή όπως παλιά. Μόλις το 9% των νέων θέλει να γίνει famous, ενώ οι περισσότεροι προτιμούν ιδιωτικότητα και μια πιο ήρεμη ζωή μακριά από την μόνιμη έκθεση των social media. Κάτι που τέλος πάντων γίνεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Μετά από χρόνια λοιπόν στο TikTok, influencers και γενικά συνεχούς online παρουσίας, φαίνεται πως το νέο luxury για πολλούς νέους είναι απλώς το να μην είσαι συνέχεια διαθέσιμος στο ίντερνετ. Και νομίζω ότι αρχίζουμε το καταλαβαίνουμε όλοι. Ακόμα και στις διακοπές έχουμε ξαναπεί ότι η νέα πολυτέλεια είναι να είσαι κάπου που να έχεις ιδιωτικότητα και όχι να φαίνονται τέλος πάντων πάρα πολλά πράγματα στα social media. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και όλα αυτά. Σε θέλω παράφορα. Νίκος Μακρόπουλος έρχεται αμέσως τώρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Throwback αγαπημένο από Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Να που τελείωσε σιγά σιγά και αυτή η μέρα, που τελειώνει μάλλον σιγά σιγά αυτή η μέρα. Ελπίζω να κάνετε όμορφα πράγματα και σήμερα, και εύχομαι να κάνετε όμορφα πράγματα και αύριο, και ό,τι ακριβώς θέλετε εσείς, με όποιον τρόπο το θέλετε εσείς. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο εδώ στον My Radio 104,6. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Παίζει τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή, είναι μια αγάπη υπερβολική.
1: 104,6 My Radio.
2: Αντώνης Δημητριάδης.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

104,6 My Radio.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.